Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Γερμανίας με τον Κέντ Ναγκανό ακούσαμε το πρελούδιο από τη Ροζαμούνδη ή την πριγκίπισσα της Κύπρου έργο του Φραντς Σούμπερτ. Και τώρα Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 1756-1791 και θα ακούσουμε ένα έργο του το οποίο ολοκλήρωσε μερικές μόλις εβδομάδες πριν πεθάνει. Το κονσέρτο του σε Λα Μίζωνα για κλαρινέτο και ορχήστρα, το οποίο έγραψε για να τιμήσει τον φημισμένο κλαρινετίστα της εποχής Άντων Στάντλερ και ο οποίος το ερμήνευσε με τη Βασιλική Ορχήστρα της Βιέννης. Ακούμε λοιπόν το κονσέρτο σε Λα Μίζωνα του Μότσαρτ, Κέχελ 622, για κλαρινέτο και ορχήστρα, τα μέρη Αλέγκρο, Αντάτζιο, Ρόντο.

από τον Γιώργ Βίτμαν κλαρινέτο και από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Γερμανίας με διευθυντή τον Κέντ Ναγκανό και αποχογράφηση που έγινε στη Βόνη το 2013 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μπετόβεν. Ακούσαμε το κονσέρτο σε λα μίζωνα για κλαρινέτο και ορχήστρα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Κέχελ 622. Το τελευταίο έργο που έπαιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Γερμανίας το 2013 στη Βόνη στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μπετόβεν ήταν ένα έργο του Johannes Brahms 1833-1897, η Συμφωνία του αριθμός 4 σε μη ελάσσονα έργο 98, ένα αριστούργημα, ένα τραγικό έργο και τα μέρη του είναι Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso, Allegro energico e passionato.

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Γερμανίας με διευθυντών Κέντ Ναγκανό ερμήνευσε τη Συμφωνία Ρυθμός 4 σε μη Ελάσσονα, έργο 98 του Johannes Brahms. Και τώρα Franz Schubert, 1979-1828, και θα ακούσουμε ένα κουαρτέτο του Εγχόρδων, το οποίο έγραψε ενώ ήξερε ότι σε λίγο θα πεθάνει. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που δεν είχε καμιά ελπίδα πια. Αυτός ο άνθρωπος έγραψε το κουαρτέτο «Ο θάνατος και η κόρη», το οποίο δεν άκουσε ποτέ να ερμηνεύεται, εκδόθηκε μετά το θάνατό του. Τα μέρη: Allegro, Andante con moto, Scherzo και Trio, Presto.

Από τα μέλη του κουαρτέτου Εμπέν, δύο βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο, ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα σε ρε ελάσσονα, ο θάνατος και η κόρη του Φραντς Σούμπερτ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Το απόψινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Τζουζέπε Βέρντι 1813-1901 και ακούμε την εισαγωγή από μια αγαπημένη του όπερα, τον Ναμπούκο.

Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργκερ με διευθύντη τον Άλουν Φράνσις, ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι. Και τώρα Λουί Σπορ, 1784-1859, θεωρήθηκε ιδιοφυέ στην εποχή του και όλοι οι μουσικοί ήθελαν να γράψει ένα έργο για αυτούς. Το έργο που θα ακούσουμε έγραψε για τον κλαρινετίστα Γιώχαν Χέρσταντ. Φαντασία, θέμα και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ντάντσι σε Σι Ελάσσονα έργο 81.

από τον κλαρινετίστα Λάσλο Χόρβαθ και από το κουαρτέτο εγχόρδων της Βουδαπέστης ακούσαμε το έργο του Λουί Σπορ «Φαντασία, θέμα και παραλλαγές» πάνω σε ένα θέμα του Ντάνζι σε «Σι Ελάσσονα» έργο 81. Και τώρα Ρόμπερτ Σούμαν 1810-1856 και ακούμε τις παραλλαγές του πάνω σε ένα θέμα της Κλάρα Βίκ. Ένα μουσικό θέμα το οποίο έγραψε η Κλάρα όταν ήταν 13 χρονών μόλις και ο Σούμαν, προβλέποντας ίσως το μέλλον, αφιέρωσε το έργο του που εμπνεύστηκε από το έργο αυτό της Κλάρα στο μέλλοντα πεθερό και πατέρα της Κλάρα.

Από την Έγγελα Τσέγκ πιάνο ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα της Κλάρα Βίκ, έργο του Ρόμπερ Σούμαν. Και ακολουθεί ο Πολωνός συνθέτης Μιτσισλάβ Κάρλοβιτς 1876-1909 και ακούμε 4 τραγούδια του. Όταν η άνοιξη έρχεται, μη πιστεύεις όσα σου λένε, μερικές φορές όταν για πολύ ονειρεύομαι και τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα.

Η Γιατβίγκα Ραπέ Κοντράλτο και Εύα Πόμπλοτσκα Πιάνο ερμήνευσαν 4 τραγούδια του Πολωνού συνθέτη Μιτσισλάβ Κάρλοβιτς. Και τώρα Φερνάντο Σόρ, 1778-1839. Και θα ακούσουμε την εισαγωγή και τις παραλλαγές πάνω στο Οκάρα Αρμονία του Μότσαρτ, έργο για κιθάρα, το οποίο στην κυριολεξία είναι το χοροδιακό Das Klingende Zauberlied από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ.

Η Άννα Βίντοβιτς Κιθάρα ερμήνευσε την εισαγωγή και τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Μότσαρτ, το χοροδιακό Das Klinget so herrlich από το μαγικό αυλό του, έργο του Φερνάντο Σόρ. Ακολουθεί ο Τομάζο Αλμπινόνι, 1671-1750, έγραψε κυρίως όπερες, όμως έγραψε και ορχιστρική μουσική. Ακούμε λοιπόν το κοντσέρτο του σε Σι φεσιμίζωνα, τα μέρη, Allegro, Andante, Allegro.

από τον Ιβάν Χατλιτσκή τρομπέτα και από ορχήστρα δωματίου με διευθυντών Αλίπη Ναϊντένοφ, ακούσαμε το κονσέρτο σε σύφεση Μίζωνα του Τομάζο Αλμπινόνι. Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ επηρεάστηκε πολύ από το έργο του Βιβάλτη. Όταν ο θείος του Χάινριχ Μπαχ πέθανε, ο Γιώχαν ήταν μόλις 7 χρονών. Ένας οργανίστας ήταν ο Χάινριχ Μπαχ που άγγιζε τις καρδιές. Έτσι χαρακτηρίστηκε στην κηδεία του και ακούμε την καντάτα του «Ich danke dir Gott». «Σε ευχαριστούμε Θεέ μου».

από τα σύνολα μουσικά αντίκοα της κολονίας και το «Rheinische Kantorei» με δίπτωση τον Reinhard Gebel, ακούσαμε την «Cantata, ich danke dir Gott, σε ευχαριστώ Θεέ μου» του Heinrich Bach. Ακολουθεί μια Γαλλίδα συνθέτρια και πιανίστα, η Cécile Charminat, 1857-1944, και ακούμε μια σπουδή της για πιάνο. Το «Φθινόπωρο», έργο 35, αριθμός 2.

Βαλερή τριών πιάνο και μόλις ακούσαμε το φθινόπωρο, μία σπουδή, έργο 35 αριθμός 2, της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστας Σεσίλ Σαμινάντ. Ακολουθεί ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 1756-1791 και ακούμε τη συμφωνία του αριθμός 26 σε μη ύφεση μείζωνα και όχι 184. Ο Μότσαρτ ήταν μόλις 17 χρόνων όταν έγραψε το έργο αυτό, μόλις είχε γυρίσει στο Ζάλτσμπουργκ από το ταξίδι του, από το τελευταίο του ταξίδι στην Ιταλία. Τα μέρη της συμφωνίας είναι «Molto presto, andante, allegro».

Από την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας με δίφτη τον Φραντς Πάουλ Ντέκερ ακούσαμε τη Συμφωνία Ρυθμός 26 σε μη ύφεση μείζωνα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και όχι 184. Ακολουθεί ο Βιάτζιο Μαρίνι 1594-1663, ήταν Ιταλός συνθέτης και βιολονίστας. Εργάστηκε στην ορχήστρα του Αγίου Μάρκου της Βενετίας κάτω από τη διεύθυνση του Μοντεβέρτη και ακούμε τη σονάτα του για βιολί αριθμός 4, έργο 8.

Από τους David Monty Βιολί και Μαρία Κλήρη Άρπα ακούσαμε τη σονάτα για βιολί αριθμός 4 έργο 8 του Πιάτσιο Μαρίνι. Colin Bramby για τη συνέχεια. Γεννήθηκε το 1933, Αυστραλός συνθέτης, ο οποίος σε μια βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της πατρίδας του το 1981 ανακάλυψε ένα βιβλίο με λαϊκά τραγούδια των Ιθαγενών και μέσα σε μία εβδομάδα εμπνεύστηκε και συνέθεσε ένα ορχιστρικό θέμα. Ακούμε από το έργο αυτό τη φεστιβαλική εισαγωγή του πάνω σε μουσικά θέματα της Αυστραλίας.

Από την Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας με διεύθυντο Ρίτσαρντ Μιλς ακούσαμε την φεστιβαλική εισαγωγή πάνω σε θέματα της Αυστραλίας, έργο του Colin Bramby. Φραντς Σούμπερτ 1797-1828, και θα τελειώσουμε με ένα ακόμα έργο του και είναι το Νοτούρνο για πιάνο και έγχορδα σε μη ύφεση μείζωνα.

0: από τους Vladimir Repin βιολί, Jan Erik Gustafsson βιολοντσέλο και Leif Ove Andsnes πιάνο, ακούσαμε το νοτούρνο σε μη ύφε σημείζωνα για πιάνο και έγχορδα του Franz Schubert. Αυτό ήταν και το τελευταίο μας έργο, το νοτούρνο έφτασε στο τέλος του. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Κοντσερτίνο σε ρε λάσσονα για βιολί, τσέλο και ορχήστρα. Παίζει η Budapest Camerata υπό τη διεύθυνση του Λάσλο Κόβατς. Άνδρας Κις στο βιολί και Τζούντιθ Κις το Μόγκος στο τσέλο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, αλέγκρο μανών τρόπο.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Wolfgang Schulz να ερμηνεύει τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Francis Poulenc. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegretto Malinconico. Στο πιάνο, ο James Levine.

Violin Concerto νούμερο 2 σε Σι Ελάσσονα, όπου 7, εμές 48, το πασίγνωστο La Campanella. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Ρόντο. Νικολό Παγκανίνη, μια σύνθεση πασίγνωστη στον κόσμο του βιολιού. Ο Μάσιμο Κουάρτα είναι στο βιολί και διευθύνει την ορκέστρα del teatro Carlo Felice di Genova.

Ο Γρηγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε Σι εφεσιμίζωνα, Κέχελ 333. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegretto Grazioso.

Flute Sonata, μία σύνθεση της Mel Bonis. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Andantino con moto. Ερμηνεύουν Μισελ Μοράγκες και Κιόκο Νοτζίμα.

Τσέλο σονάτα σε σι ελάσσονα. Αλεξάνδερ Μποροντίν. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος πρέστο. Αλεξάνδερ Σοσιάν στο τσέλο και Γευγένη Σουμπίν στο πιάνο.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Όπως καταλάβατε, είμαστε στην έναρξη της εκπομπής. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Και σήμερα, που είναι και Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, 24 του μήνα Ιουνίου 2026 το έτος. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε, με προσοχή ιδιαίτερα. Έχουμε κάποιες μικροαλλαγές στα καιρικά σήμερα. Θα σας τα θυμίσω στην συνέχεια της εκπομπής, αλλά θα μιλήσουμε και πριν να ολοκληρώσουμε, γύρω στις 10.30 με τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο μας, τον κύριο Θεοδωσόπουλο. Θα μας πει πολλά και διάφορα και στις μακροχρόνιες προβλέψεις, του μακροπρόθεσμες μάλλον προβλέψεις, και με αφορμή όλα αυτά που γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί λέμε και εμείς καμιά φορά για ζέστη, αλλά το θέμα είναι όταν μιλάμε για περιοχές της Ιβερικής όπως η Γαλλία, η Ισπανία, με 44-45 βαθμούς, Ανδαλουσία κλπ. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα εκεί, και μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω έχουν καταγραφεί συνολικά 40 θάνατοι από πνιγμούς και θερμοπληξία. Η θερμοπληξία, καταλαβαίνετε, οι πνιγμοί, επειδή σπέβδουν να βρουν οποιοδήποτε σημείο υγρό, είτε ποτάμι είναι αυτό είτε λίμνη, για να κολυμπήσουν οι πολίτες αυτών των χωρών που σας είπα, με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε κόκκινο συναγερμό είναι πολλές χώρες. Η Γαλλία είναι όντως η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από τις πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ουσιαστικά έχουμε πάρα πολλές περιοχές στην Ευρώπη όπου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γαλλία είναι 54 διαμερίσματα, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν τη μισή χώρα που είναι σε επίπεδο κινδύνου κόκκινο, πώς λέμε εμείς εδώ, ξέρετε, τα επίπεδα κινδύνου κλπ. Το κόκκινο το τελευταίο. Μάλιστα εκεί, όπως έλεγα λίγο πριν, υπάρχουν κανάλια και ποτάμια και εκεί σπέβδουν οι άνθρωποι να δροσιστούν, αλλά όμως υπάρχουν επικίνδυνες περιοχές και επίσης είναι γλυκό το νερό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν έχει την άνοση του θαλασσινού, οπότε είναι πολύ πολύ πολύ πιο επικίνδυνο. Στους 45, λέει, οι μετεωρολόγοι θα φτάσει θερμοκρασία τοπικά στην Ισπανία. Δύσκολα τα πράγματα, φαινόμενα ζέστης ακόμη και σε περιοχές όπου θεωρούνται βόρειες και δεν είχαν καταγράψει ποτέ υψηλές θερμοκρασίες. Και μην νομίζετε, και εδώ πολύ κοντά μας στην Ιταλία, 15 πόλεις είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Το σύστημα της υγείας στη χώρα προκαλεί πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε, και στην Ιταλία. 1000 περιστατικά έχουν καταγράψει τα επίγοντα σε όλη τη χώρα, κυρίως το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ηλικιωμένους. Στην Γερμανία, 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Μεταξύ αυτών ένας 16χρονος, ένας 23χρονος και ένας 24χρονος, δηλαδή και νεαρές ηλικίες. Τώρα, στο Λονδίνο, εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Είναι κόκκινο και αυτό, μην νομίζετε. Προειδοποίηση για ακραία ζέστη στο κόκκινο από τους ειδικούς. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Πολλά σχολεία δεν θα λειτουργήσουν στην Βρετανία ή θα εφαρμόσουν μειωμένο ωράριο. Και περιορίζονται και τα δρομολόγια των σιδηροδρομικών εταιριών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και στο Βέλγιο, να φτάσουμε εκεί και στους 37 βαθμούς, η πιο ζεστή εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Μάλιστα, διαφοροποιεί ακόμη και τα ωράρια των μουσείων. Στο Λούβρο, για παράδειγμα, θα κλείσει το απόγευμα στις 4 στο μουσείο που έχουμε το πικ της ζέστης, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να βρίσκονται σε κλειστό χώρο που έχει δροσιά. Τι άλλο να σας πω για την Ευρώπη, θα τα δούμε, τα είπαμε μάλιστα έτσι κι αλλιώς. Εμείς εδώ στη χώρα μας, για να θυμηθούμε και αυτά που λέγαμε, σήμερα είναι Τετάρτη, έχουμε μικροαλλαγή σε Μαϊστράκη και κυρίως αύριο έχουμε μια αστάθεια στα ορεινά κυρίως, Πέμπτη και Παρασκευή θα θυμάστε, αλλά είναι στα ορεινά, και χθες είχαμε μια ψηλό αστάθεια αργά το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς. Η θερμοκρασία πάντως εκεί, στους 33 βαθμούς Κελσίου γύρω-γύρω, 34 το πολύ, με την υγρασία να μας ταλαιπωρεί έτσι κι αλλιώς. Πιο πολύ ζέστη θα αισθανθούμε με την αλλαγή και του ανέμου από το Σαββατοκύριακο και θα ανέβει και στους 37 βαθμούς το θερμόμετρο εδώ στην περιοχή και στην Πάτρα. Θα τα επιβεβαιώσει όλα αυτά αργότερα ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, θα σας καλημερίσω εκ νέου. Θα δούμε μαζί την ταυτότητα της ημέρας πολύ γρήγορα και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που δεν είναι και λίγα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Και να πάμε να ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία. Εισβολή των γαλλικών δυνάμεων υπό τον Βοναπάρτη τον Ναπολέοντα το 1812 σαν σήμερα. Το 1821 ιδρύθηκε η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας.
η μάχη του Σολφερίνο το 1859 στις 24 Ιουνίου με τη νίκη των Γάλλων επί των Αυστριακών στη συγκεκριμένη πόλη, εξού και το όνομά της, στη Βόρεια Ιταλία. Τότε, σε αυτή τη μάχη, ήταν αυτό της μάρτυρας ένας Ελβετός επιχειρηματίας, ο Ζάναν Ριντινάν, και ήταν αυτός που εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτή τη μάχη, βλέποντας όλο αυτό που γινόταν στο Σολφερίνο, αποφάσισε και ίδρυσε κατόπιν τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για να περιθάλψει θύματα αρχικά των πολεμικών συγκρούσεων και κατόπιν επεκτάθηκε όπως τον γνωρίζετε μέχρι σήμερα. 1945. Τα βρετανικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, είναι στα σύνορα της Βιρμανίας και της Ταϊλάνδης. Είχε χτιστεί με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων. Και μάλιστα όλο αυτό δραματοποιήθηκε, κινηματογραφικά πάντα, ταινία ουσιαστικά, από σκηνοθέτη σε ομώνυμη ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, για τη γέφυρα του ποταμού Κβάι. Πολύ ωραία ταινία, της πολεμικού περιεχομένου. 2008, έρχομαστε πιο κοντά στα δικά μας και σε αυτά που μας πονούν περισσότερο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σαν σήμερα το 2008, καταδίκασε την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαά και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Επιδίκασε 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία εκλήθη μετά την καταδίκη αυτή να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του των δύο νεκρών και να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα. Πέραν, εγώ θα πω από τα χρηματικά ποσά τα οποία κλήθηκε η Τουρκία να καταβάλει για τη δολοφονία, για την υπερδολοφονία σε ψυχρό μιλάμε. Ήταν νεκρή ζώνη. Κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο, είναι και το ζήτημα της καταδίκης Τουρκίας που δεν νομίζω ότι ίδρωσε και πολύ το αυτή της με αυτά που ακούω σήμερα και διαβάζω από χθες προχθές από τους εθνικιστές της χώρας αυτής περί γαλάζιας πατρίδας και περί Αιγαίου κλπ. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι τους πτώουν οι καταδίκες έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, αυτά στην ταυτότητα της ημέρας μας σήμερα. Υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Να μην σας ξεκινήσω απότομα, με μουσικό θέμα θα πάμε.

Λοιπόν, όπως συνηθίζουμε, θα ξεκινήσουμε μαζί να κάνουμε την πρώτη μας ανάγνωση στον τοπικό περιφερειακό επαρχιακό τύπο, όπως θέλουμε να λέμε, και κατόπιν θα ξεκινήσουμε την αναζήτηση, γιατί είμαι ρωτώντας πάμε, έτσι. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη, πρωτοσέλιδο της, Γεωργιάδης, θα βρούμε ακτινολόγο για το Καραμανδάνιο, δέσμευση για λύσεις. Τι είπε χθες ο Υπουργός Υγείας στις επισκέψεις του σε νοσοκομεία και υγειονομικές δομές της Πάτρας. Γενικό νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, επίβλεψη φαρμακείο και σύσκεψη για γραμμικό επιταχυντή. Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, το πιο εντυπωσιακό σε όλη την Ελλάδα, αρχές Σεπτεμβρίου τα εγγένεια. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, το ευχαριστώ στη Μαριάννα Λάτση και η εξαγγελία για ακόμη 52 κρεβάτια στην παθολογική κλινική. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, να ξέρετε, για την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη, γιατί είναι σημαντικό ένας Υπουργός Υγείας για ποια θέματα δεσμεύτηκε και την ενημέρωση βεβαίως που είχε για τα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα ιδρύματα της περιοχής. Διαβάζω επίσης την πρωινή γνώμη. Η φαρμακοβιομηχανία ψηφίζει Πάτρα. Εγγένεια χθες στο νέο κέντρο έρευνας της VNX.

μας ανθρώπους που ταλαιπωρούνται απίστευτα για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες λαθών μέσα στα κτηματολόγια. Θυμάστε τις 450.000 ιδιοκτήτες που συνομιλούσαμε, τους εκπροσώπους τους εδώ και τους νομικούς τους, που προσπαθούν εδώ και χρόνια από την έναρξη του κτηματολογίου, ενώ έχουν χαρτιά και αγορά κλπ., να αποδείξουν ότι είναι ιδιοκτησίες τους και ότι δεν είναι δάση όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες δεσμεύονται βάσει του κτηματολογίου. Οπότε λοιπόν, η αποτύπωση είναι σημαντική και ορθώς γίνεται, αλλά να γίνεται με τον όρθο και καλύτερο τρόπο. Γιατί σαφώς υπάρχουν περιοχές και ακίνητα, όπως μας έλεγαν και οι ιδιοκτήτες εδώ από την εκπομπή πολλές φορές, τα οποία έμειναν στα αζήτητα και κάποιοι τα καρπώθηκαν χωρίς να δικαιούνται. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να διαβάζω την πρωινή γνώμη, έχω κλείσει την παρένθεσή μου. Το ΠΑΣΟΚ τιμά σήμερα τον ιδρυτή του, εκδήλωση στις 7 το απόγευμα στο Καλέντζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, με ομιλία και του Προέδρου του Κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Βρέθηκε DNA και τρίτου προσώπου. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αναζητώντας απαντήσεις για το διπλό φωνικό στο Λόγκο. Θυμάστε την περίπτωση της μητέρας και του γιου. Παρέμβαση του εισαγγελέα για τους διαδικτυακούς νταΐδες που απειλούν την 60χρονη, η οποία εμπλέκεται με την υπόθεση του σκύλου στη Γαστούνη. Είναι το περιστατικό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, ο συνάδελφος χθες από τον πύργο, με τη γυναίκα αυτή που ταυτοποιήθηκε, που φέρεται ενώ το έχει εντοπίσει να πατά, να περνά πάνω από ένα άμερο σκυλάκι, το οποίο έχασε τη ζωή του προφανώς, το σκότωσε εκεί επί τόπου, και να φεύγει από το σημείο, γιατί λέει φοβήθηκε. Νόμισε, λέει, ότι είχε φύγει, ότι πέρασε σαμάρα. Δεν τα ακούω, αλήθεια σας λέω. Στην προκειμένη περίπτωση, το ότι εντόπισε το τι έγινε και το παραδέχθηκε, μας πάει ένα βήμα παρακάτω. Όχι όμως στο σωστό δρόμο. Συνεχίζω. Στην ίδια εφημερίδα, ένα άρθρο του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού, σπουδές φίλου ή γκρέμισμα της οικογένειας. Επίσης, καμπάνα από το μεικτό ορκωτό εφετείο σε 59χρονο από την ορεινή Αχαΐα. Βίαζε την κόρη του όσο ήταν ανήλικη. Θέλω κάποια στιγμή να πω κάποια πράγματα για όλες τις περιπτώσεις. Στο κομμάτι που μας αναλογεί ως προς τη δημοσιοποίηση. Το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία αυτών των οποίων καταδικάζονται, έτσι, μιλάω για αυτούς που καταδικάζονται, όχι για αυτούς που φέρονται, που δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους, οι φωτογραφίες τους, τα στοιχεία τους γενικότερα, νομίζω ότι δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Δηλαδή, αφού κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε, δηλαδή επιβεβαιώθηκε η πράξη, επιβεβαιώθηκε το παράτυπο της υπόθεσης, επιβεβαιώθηκε η πράξη, η παράνομη πράξη, η βίαιη, αποτρόπαιη πράξη, δεν θα πρέπει, όχι για τη διαπόμπευσή του, καταλαβαίνετε τι εννοώ, εννοώ να είναι εις γνώση του περίγυρου, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι σε άλλες χώρες, αν θυμάμαι καλά, όταν υπάρχει, ας πούμε, ταυτοποίηση, παράδειγμα, για επιθέσεις ενηλίκους, για παιδεραστία κλπ., υπάρχει συγκεκριμένο μητρό, βάσει το οποίο μπορεί να ανατρέξει κάποιος, όχι να δει όλα τα στοιχεία και να ψάχνει να τους βρει, αλλά να δει σε ποιες περιοχές εντοπίζονται και διαμένουν, διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι που παρακολουθούνται. Τέλος πάντων, ας κλείσω την παρένθεσή μου, μην τα ανοίξω περισσότερο και έχουμε βάσανα. Νέα πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει πρωινή γνώμη, για χρηματοδότηση σιδηροδρομικών έργων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Τι θα γίνει με την υπογειοποίηση? Βιομηχανική περιοχή, νεκρώνουν οι επιχειρήσεις. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση με αιτήματα και συγκέντρωση σήμερα στις 9 τώρα το πρωί από το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Πάμε στην Πελοπόννησο να δούμε και τα δικά της θέματα. Πρώτο σέλιδο. Νέα σελίδα για οφειλές προς το δημόσιο, ανοίγει η κυβέρνηση. Βρέχει ρυθμίσεις για χρέη σε δήμους. Ανατροπή υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Είναι αυτό το οποίο περνά σήμερα το ζήτημα και αφορά χιλιάδες δανειολήπτες. Έχει όμως κάποιες προϋποθέσεις. Οπότε καλό είναι να το ελέγξετε και να το ψάξετε. Στην ίδια εφημερίδα, την Πελοπόννησο, πρωτοσέλιδο. Σήμερα ο Πούτιν καλεί την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Μόσχα έτοιμη για συνομιλίες. Μάλιστα. Περιοδία άδωνη στα νοσοκομεία της Πάτρας, γράφει και η Πελοπόννησος. Πρόοδος στα κτίρια, ελλείψεις στο προσωπικό. Κτίρια προφανώς μπορεί να έχουμε, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους να βάλουμε μέσα. Είναι σαν αυτό που μου θυμίζει με τα σχολεία που ερημώνουν στην ελληνική περιφέρεια, που κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Κάποια από αυτά, ευτυχώς τουλάχιστον, προχωρούν και χρησιμοποιούνται πολιτιστικά κέντρα ή λαογραφικά μουσεία. Αλλά εδώ όμως τα κτίρια υπάρχουν. Το θέμα είναι οι άνθρωποι μέσα σε αυτά. Σημαντικό. Διαβάζω επίσης την Πελοπόννησο από το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ του Υπουργού στη Μαριάννα Λάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αλέξης Τσίπρας.

Τρεις αχαίοι στο σχήμα μάχης. Σας τα είπα χθες εγώ. Τεμπονέρα, Σκανδάμης και Παπάς. Αναλαμβάνουν τομείς στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησαμε χθες με τον κύριο Σκανδάμη, νομίζω ήταν ξεκάθαρος. Επίσης θα πω ότι από τη Δυτική Ελλάδα στο σχήμα αυτό, στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, έχει αναλάβει σκιώδης τομεάρχης, να το πω, ο Γρηγόρης από την Τουλοακαρνανία που μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης, λοιπόν, να μην το ξεχάσω και αυτό, γιατί είναι στη Δυτική Ελλάδα. Στην Αχαΐα είναι αυτοί οι τρεις που ακούσατε. Εφετείο πάντρας, βιαστής της κόρης, το ομόφωνα ένοχο για το βιασμό της ανήλικης κόρης, το επιστροφή στη φυλακή με κάθραξη 14 ετών. Μάλιστα. Γιαννακόπουλος, επένδυση 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Πάτρα, στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα με την επένδυση της VNX. Και Πασόκ Αχαΐα, συσπήρωση μέσω Ανδρέα, σήμερα στο Καλέντζι, το Πασόκ τιμά τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του. Πάω γρήγορα στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων σήμερα. Πρωτοσέλιδο, δεσμεύσεις Γεωργιάδη για έργα και στελέχωση. Σκληρή απάντηση της Δημοτικής Αρχής στο Επίκεντρο Καραμανδάνιο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Άγιος Ανδρέας. Παγκόσμια κορυφή για την αναγέννηση, γράφει η εφημερίδα επίσης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, σημαντικό και αυτό. Βασίλισσα Ιβαλής, όχι στο master plan του ΟΛΠΑ. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα μαζί του. Σε αυτά και άλλα πολλά διαβάζω σήμερα τρεις πατρινοί τομεάρχες στην Ελλάδα και από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων και να κλείσω με τη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Σουρωτήρι το δίκτυο. Η διόρυγα στη Σταμνά σπάει επί χρόνια, αλλά το Υπουργείο δεν παρεμβαίνει. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΒ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να αποτίσουν οι αγρότες. Είναι ο τομέας εγγύων βελτιώσεων, για να λέμε ακριβώς και τα ακρονίμια, να ξέρουμε περί τίνος μιλάμε. Υπάρχει ζήτημα εκεί λοιπόν, στο δίκτυο αυτό, άρδευσης, και είναι χρόνια, δεν είναι καινούριο. Υποτονική κίνηση στα πρατήρια της Ετωλοακαρνανίας, γράφει συνείδηση. Προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Ερωτηματικό για το πλαφόν στα καύσιμα και την επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ. Τέσσερις συλλήψεις στο Αγρίνιο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαίνη και χασίς. Άλλαζαν συνεχώς σπίτια καβάντζες. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 770 γραμμάρια κοκαίνης και 980 γραμμάρια κάναβης. Αγρίνιο. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που τραυμάτισε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε. Ελεύθεροι εισπράκτορες των Μαϊμού Λογιστών επίσης. Και διαβάζω Θεοδωράκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης που σας έλεγα, και Παπαγεωργίου, καταγωγή Ατωλοακαρνανίας, στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Δύο αυτοί από την Ατωλοακαρνανία και τρεις από την Αχαΐα που είπαμε λίγο πριν, οι κύριοι Τεμπονέρας, Σκανδάμης και Παπάς. Οπότε λοιπόν γνωρίζουμε στην πρώτη τους φάση, τουλάχιστον ως προς την οργάνωση και το σχεδιασμό, τους ανθρώπους θα πλαισιώσουν την ελληνική αριστερή συσπήρωση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, κλείνουμε και τη συνείδηση του Λιασία Καρνανίας και επιστρέφω σε λίγο με τα υγειονομικά. Μείνετε εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως είπα υπάρχουν πολλά θέματα στην ειδησιογραφία τα οποία μας απασχολούν και σήμερα. Βεβαίως, όπως θα ακούσατε και λίγο πριν με την ανάγνωση των εφημερίδων, η ειδησιογραφία στη Δυτική Ελλάδα έχει να κάνει και με την επίσκεψη του κ. Γεωργίου Άδη στην Πάτρα. Σε πρώτη φάση έχει να κάνει με τα εγγένεια της VNX, με παρουσία από ό,τι βλέπω του κ. Γιανακόπουλου. Είναι μια σημαντικότατη επένδυση, θα έλεγα, για την Δυτική Ελλάδα. Είναι σημαντικό το να δημιουργούνται επενδύσεις, να υπάρχουν επενδύσεις και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας. Είναι μια μεγάλη επένδυση, λοιπόν, του ομίλου VNX. Είναι το νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο εγκαινιάστηκε χθες. 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες εγκαταστάσεις και εργαζόμενοι ψηλής εξειδίκευσης και όλα αυτά τα σκευάσματα που έχει υπό ανάπτυξη. Ο πρόεδρος και διεθνός σύμβουλος του ομίλου VNX Δημήτρης Γιανακόπουλος, που ήταν χθες εκεί, μίλησε για τη νέα μονάδα που βάζει τη Δυτική Ελλάδα στο διεθνή χάρτη της καινοτομίας. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν επενδύσεις τέτοιου τύπου. Πολύ πολύ σημαντικό. Το επιστημονικό μας δυναμικό είναι ένα ζήτημα και αυτό που είπε ο κ. Γιανακόπουλος, εγώ θα πω, θα επισημάνω και πάλι, εξέφρασε την ελπίδα του να μην χρειάζεται να χτυπάμε πόρτες στο εξωτερικό για να έρθει το επιστημονικό μας δυναμικό, οι Έλληνες δηλαδή που έφυγαν στο εξωτερικό, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί συντελεστές και πολλές συνιστώσεις που θα μπορούσαν να το αλλάξουν αυτό, δεν είναι του παρόντος. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η συγκεκριμένη επένδυση. Πολύ καλό και ιδιαίτερο. Το επενδυτικό Clawback είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για αυτές τις περιπτώσεις, για τις επενδύσεις. Η βελτίωσή του όμως είναι απαραίτητο, όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Γιανακόπουλος, να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι κλπ. Είναι μικρότερες αναφορές που έχουν να κάνουν με το κομμάτι αυτό. Το θέμα είναι ότι η επένδυση αυτή είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Και τη Δυτική Αχαΐα επίσης, έτσι, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Είναι μια περιοχή στην οποία θα δώσει μια όθηση θέσης εργασίας προφανώς, αλλά γενικά νομίζω ότι δίνει και ένα άλλο στίγμα. Λοιπόν, θα το δούμε στην συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια γενικότερη εικόνα για το τι και το πώς είπε και έκανε ο κύριος Γεωργιάδης χθες στην Πάτρα. Όπως είπαμε, ξεκίνησε από την VNX και τα εγγένεια εκεί και επισκέφθηκε τα ιδρύματα της πόλης, το Άγιο Ανδρέα, το Πανεπιστημιακό, βασικά το Καραμανδάνιο από εκεί ξεκίνησε, που έχουμε το θέμα με το ακτινολογικό. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι για το Quatric, πώς το είμαι, Qatar Gate, έτσι, Qatar Gate είναι το σωστό, μιλάμε και τι θέλουμε. Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο από χθες νομίζω γράφεται και αναφέρεται με την σύνδεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μια μπούρδα είπε ότι είναι όλο αυτό, έτσι είπε ο κ. Αβραμόπουλος, και δεν θα απολογηθώ, είπε σε κανέναν κερατά. Δεν τα λέω εγώ, με συγχωρείτε, δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Γι' αυτό τα μεταφέρω. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, είπε ο ίδιος, ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις σε αυτή την υπόθεση, μιλώντας για το ένταλμα σύλληψής του, έτσι, γιατί έχουμε ένταλμα τώρα στην προκειμένη περίπτωση, και είπε ακριβώς αυτά που είχε πει και πάλι. Από την Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχε, ρώτησε αν μπορεί να πληρώνεται, είπε ότι του δώσαν το πράσινο φως, ότι δεν είχε εκτελεστικό ρόλο. Τα 5.000 ευρώ λέει το μήνα, που ήταν 3,5 τελικά, μάλλον θα έχει και φόρο. Ναι, προφανώς. Τα δηλώνω, είπε, και φορολογούμε στην Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει σηκώσει ψηλά και τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης. Πάντως, φάνηκε και σήμερα, νομίζω, το πρωί σε αναφορές του, σχετικά εκνευρισμένος από όλη αυτή την εμπλοκή του, γιατί όπως λέει ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, δεν έχει καμία σχέση και δεν υπήρξε κάτι παράτυπο επί τούτου. Θα το δούμε στην συνέχεια. Η κυρία Κοβέση πάει και στον Άριο Πάγο. Βέβαια, ο λόγος για τον οποίο πάει αρχικά έχει να κάνει με τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών από την Ελλάδα, που έπρεπε η θητεία τους να είναι πενταετής, αλλά εδώ ψηφίσαμε εμείς να είναι διετής. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν είναι ένα μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, κανείς δεν ξέρει.
thriller το έχουν χαρακτηρίσει. Από την πλευρά της η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος, λένε ότι η Τεχεράνη έκανε πολύ σημαντικές υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις αυτές. Από την άλλη, η Τεχεράνη λέει ότι εμείς θα έχουμε τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Και πάμε παρακάτω. Υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα το δούμε, για την διέλευση και ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Αγκάθι είναι επίσης οι επιθέσεις που συνεχίζει το Ισραήλ στο Λίβανο και εκεί. Νομίζω ότι ο Νετανιάχου και το Ισραήλ έχουν και κάτι άλλο στο μυαλό τους από όλα αυτά, όπως διαφαίνεται, ή παίζουν έναν άλλο ρόλο, γιατί δεν ξέρεις πώς μοιράζονται όλα αυτά. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει με τις τιμές των καυσίμων. Έπεσε, λέει, η τιμή του βαρελιού. Εδώ στη χώρα μας με το σταγονόμετρο κατεβαίνει. Κατέβηκε λιγάκι. Ένα τι, νομίζω, κάπου είδα. Κάτι τι έτσι. Έπεσε κάτω από τα 2 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Πόσο να πέσει, μια σταλιά θα πάει. Τώρα που αρχίζει για καλοκαίρι και βγαίνει ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του, τις μετακινήσεις του, πάντα τσιμπάει. Άσχετα των πολέμων. Λοιπόν, μείνετε εδώ, θα τα δούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Έχουμε και ζητήματα που ανέκυψαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στην Πάτρα που είχε σημαντικότατα θέματα μέσα. Τρένο, όλπα, παράκτιο μέτωπο, τι άλλο, διάφορα. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο αυτά.

0: Λοιπόν, στα υγειονομικά θα επιστρέψουμε όπως σας είπα, τα οποία θα τα βλέπουμε σταδιακά, ξέρετε, εμείς εδώ στην εκπομπή και αναλυτικά ένα-ένα. Τα αναλύουμε γενικώς, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε μια γενικότερη εικόνα από την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού στην Πάτρα. Σας είπα για τη Βιανέξα, το αφήσουμε αυτό. Είναι επενδυτικό το κομμάτι, καλός και ορθός. Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η αναφορά και η τοποθέτηση του Υπουργού γύρω από τα ζητήματα των ιδρυμάτων και γενικά της περίθαλψης. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, τι θα κάνω? Θα καλημερίσω μαζί σας τον Νίκο τον Γιαπρακά, τον συνάδελφό μας, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, κάτι περισσότερο ξέρει. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, από πού?
1: Θα μπορούσα να σου πω.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Από πού ξεκινάει ο Υπουργός? Από το Καραμανδάνιο, νομίζω. Έτσι,
1: από το Καραμανδάνιο, από το Καραμανδάνιο.
0: Εκεί, εκεί που βογκούν για το ακτινολογικό που μας έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες οι γιατροί.
1: Και μάλιστα συναντήθηκε και με την διευθύντρια του ακτινολογικού, η οποία του εξέθεσε το πρόβλημα ακριβώς όσο έχει και τις τεράστιες προσπάθειες τις οποίες κάνει και η ίδια διευθύντρια, η οποία έχει μείνει μόνη της για να μπορέσει να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσωθεί από αυτήν την κατάσταση. Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε το πρόβλημα, να σου πω. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι γενικότερα υπάρχει θέμα με τους ακτινολόγους ως ειδικότητα και δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακτινολόγοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολλά νοσοκομεία και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή πολλοί επαγγελματίες, πολλοί ακτινολόγοι, γιατροί, οι οποίοι να δουλεύουν στον δημόσιο τομέα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Έτσι, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Θα ρωτήσω εγώ γιατρούς μετά να μου πούν για ποιο λόγο η ακτινολογία και η παιδοακτινολογία δεν είναι τόσο ελκυστική από ό,τι ξέρω. Αλλά όπως και να έχει την προκειμένη περίπτωση, Νίκο, επειδή ήταν δύο ακτινολόγοι και βγάζαν τις εφημερίες όλου του μήνα, η παρέτηση που ήρθε του ενός, νομίζω ότι ήταν αυτονόητη μετά από όλο αυτό το φόρτο εργασίας.
1: Δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι πριν από λίγα χρόνια το είχαμε ξαναζήσει πάλι με τους ακτινολόγους στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Είχαν γίνει και κινητοποίησεις, να θυμίσω. Είχαν γίνει και σταλτήρια στην πλατεία Γεωργίου, να θυμίσω. Υπήρχε πρόβλημα, είχαν κλείσει. Τότε είχε βρεθεί μια προσωρινή λύση. Ερχόντουσαν κάποιοι ακτινολόγοι από άλλες περιοχές, από την Αθήνα, προκειμένου να καλύψουν κάποιες βάρκες. Βρέθηκαν μετά, βγήκαν κάποιες θέσεις στον αέρα. Ήρθαν γιατροί, αναλάβαν υπηρεσία, ωστόσο δυστυχώς φαίνεται ότι κάτι έγινε και οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλησαν να συνεχίσουν στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας.
0: Προφανώς από αυτά που έγιναν, με συγχωρείτε ακόμα, από αυτά που έγιναν είναι τα λογικά, προφανώς οι αμοιβές που τις γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, αλλά πολύ περισσότερο αυτός ο φόρτος εργασίας, γιατί δύο ακτινολόγοι πώς θα βγάλουν όλες τις εφημερίες ενός μήνα σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο που καλύπτει μια τεράστια περιοχή?
1: Και αυτό ακριβώς είπε και ο κ. Γεωργιάδης χθες, ότι το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό. Είναι το μοναδικό στην ουσία παιδιατρικό νοσοκομείο στην ευρύτερη Δυτική Ελλάδα και όπως καταλαβαίνουμε είναι τεράστιος ο φόρτος εργασίας. Και όπως είπε και η διευθύντρια του ακτινολογικού, είναι ένα πολύ κέριο σημείο, ένα πολύ κέριο τμήμα το ακτινολογικό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια επέμβαση σε ένα παιδί, για παράδειγμα, αν δεν έχεις κάνει πρώτα απεικονιστικές εξετάσεις.
0: Αν δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, πώς θα προχωρήσεις.
1: Επομένως, είναι σύντομο το πρόβλημα, γιατί δημιουργεί μετά και άλλα προβλήματα στο εγχώριο.
0: Ο Γεωργιάδης δεσμεύτηκε.
1: Δεσμεύτηκε ότι θα το λύσουμε το θέμα.
0: Με το εντέλεστε.
1: Θα βρούμε, δεν είπε πώς. Είπε ότι θα βρούμε ακτινολόγους για να βοηθήσουμε. Θα εργαστούμε προκειμένου να φέρουμε ακτινολόγους στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας.
0: Το καλό είναι ότι έχει τη γνώση του προβλήματος, οπότε θα πρέπει να πράξει ο ίδιος.
1: Έχει και του κυρίου Γεωργιάδη και στο οικατουβόριο τομέα, όπου έχει. Έχουμε μια νέα μονάδα με σύγχρονα απεικονιστικά μηχανήματα, με μαγνητικό τομογράφο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Αλλά
0: και
1: εκεί χρειάζεται ακτινολόγοι προκειμένου να μπει και το συγκεκριμένο τμήμα σε λειτουργία. Έτσι λοιπόν και εκεί επανέλαβε το ίδιο πράγμα σε σχέση με την έλλειψη ακτινολόγων που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, ο κύριος Γεωργιάδης, να πούμε ότι επισκέφθηκε το κτίριο, το υποκατασκευή νέο φαρμακείο του νοσοκομείου, έμεινε ικανοποιημένος από την πορεία των εργασιών, ενώ για το οικατουβόριο τομέα το χαρακτήρισε ως ένα μικρό θαύμα, το οποίο λειτουργεί ως πρωτοβάθμια περίθαλψη και μάλιστα όπως ενημερώθηκε και από την διεύθυνση του τομέα, ότι 300 άτομα και δεν έχουν πάει στα εξωτερικά ιατρία, δεν πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, αποσυμφορίζοντας έτσι τα μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, καθώς δεν κρίνεται αναγκαίο, δεν χρειάζεται, μπορούν να γίνουν πολλές εξετάσεις.
0: Όταν καλύπτονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στον πρώτο βαθμό δηλαδή, σαφώς και δεν θα πάνε στο νοσοκομείο, αλλά πρέπει να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια
1: λειτουργεί
0: φροντίδα.
1: Λειτουργεί λίγο σαν φραγμός σε σχέση με αυτό. Το θέσαν αυτό το ζήτημα του προσωπικού, όπως είπαμε, και για το θέμα των ακτινολόγων, οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τομέα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε πάλι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε ακτινολόγους για να μπορέσουμε να λύσουμε την κατάσταση. Είναι δύσκολο βέβαια γιατί δεν υπάρχουν, αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Επόμενος σταθμός και τελευταίος του κυρίου Γεωργιάδη ήταν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, εδώ στο Ρίο. Το οποίο
0: στα ΤΕΠ, πήγε στα ΤΕΠ ο κύριος Γεωργιάδης, πήγε.
1: Πήγε στα ΤΕΠ.
0: Είχε ράντζα, Νίκο μου, είχε ράντζα. Είχε ράντζα στα ΤΕΠ, δεν είχε.
1: Δεν είχε τίποτα.
0: Μου φαίνεται απίστευτο. Με συγχωρείτε, αλλά μου φαίνεται απίστευτο τα ΤΕΠ του Ρίου να μην έχουν ράντζα. Εγώ, όσες φορές έχω περάσει από εκεί, έχει πάντα ράντζα. Είτε έχει εφημερία, είτε δεν έχει.
1: Δεν είδε ράντζα εκεί το
0: σχολείο. Αυτό είναι καλό. Να έρθετε συχνότερα.
1: Επισκεφτήκαμε και τα ανακαινισμένα. Δεν έχει κάτι αυτό το οποίο λες. Επισκεφτήκαμε και τα ανακαινισμένα ΤΕΠ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν ήδη ανακαινιστεί και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίοι και σύγχρονοι. Όπως επίσης και το υποκατασκευή νέο τμήμα των ΤΕΠ στο Ρίο, 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Συνολικά μιλάμε για 2.400 τετραγωνικά μέτρα τακτικών εξωτερικών.
0: Αυτό θα δώσει μια βασική ανάσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το Σεπτέμβριο, θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για οριστική λύση στο θέμα των μεταράτζα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, δεδομένου ότι θα υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί χώροι προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι πολύ σημαντικό με τα ΤΕΠ, Νίκο, και πολύ ουσιώδες η επέκτασή του. Θεωρώ ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα, αλλά αυτό που εκτιμώ και βλέπω είναι ότι έχουμε μηχανήματα υπερσύγχρονα, έχουμε καινούριους χώρους. Ποιος θα τα δουλέψει τα μηχανήματα?
1: Εργαζόμενος θα τα δουλέψουν.
0: Έτσι. Ποιος θα δουλέψει τα μηχανήματα?
1: Ότι δεν ήταν χθες συνδικαλιστές ούτε στο Ρίο, ούτε στον Άγιο Ανδρέα, ούτε στο Καραμανδάνιο. Δεν είδαμε κάποιους συνδικαλιστές να είναι με πανό, όπως είχαμε πει σε άλλες επισκέψεις του κ. Γεωργιάδη. Κάτι το οποίο μάλιστα το χαρακτήρισε και ο ίδιος. Ότι τι έγινε, το σχολείο και ο ίδιος μάλιστα, λέγοντας ότι τι έγινε, γιατί δεν έχει έρθει κανένας από τους
0: συνεργάτες. Τους αναζήτησε, αλήθεια. Ωραία, πρώτη φορά
1: το ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι του έκανε εντύπωση και του ίδιο ότι δεν υπήρχαν συνδικαλιστές.
0: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι και άλλες φορές που έχει έρθει, του έχουν επιδώσει τα θέματα, τα ξέρει. Εντάξει. Οπότε σου λέει, θα το μάθω σε λίγο, Νίκο μου, όμως θα ρωτήσω τους ίδιους για να μου πούν ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επισκέφθηκε και τη νέα μονάδα, την ογκολογική μονάδα που χτίζεται από την κυρία Λάτση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, τη Δωρεά, όπου εκεί, από ό,τι μας είπε, ήδη ξεκινάει η διαδικασία για τρεις ογκολόγους προκειμένου να στελεχώσουν τη συγκεκριμένη μονάδα και ένα υπερσύγχρονο νέο ρομποτικό μηχάνημα το οποίο θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο χώρο για να βοηθηθούν οι οικολογικές.
0: Όλα όσα έρχονται καλά είναι μαζί με ανθρώπους. Νίκο, σε ευχαριστώ, γιατί θα καλημερίσω ταυτόχρονα και τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον κύριο Δάβουλο. Θα μου εξηγήσει. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δάβουλο.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσω μια ερώτηση. Πώς και δεν εμφανιστήκατε χθες πουθενά κατά την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη? Γιατί έμαθα πριν από λίγο από τον συνάδελφο ότι αναρωτήθηκε και ο ίδιος για τους συνδικαλιστές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς επειδή κάθε φορά πηγαίνετε σε επικοινωνικές φιέστες, επιλέγω κάθε φορά διαφορετικές παρεμβάσεις. Θα κάνουμε, είμαστε συνεννόηση με τους φορείς για παρέμβαση για το Καραμανδάνιο την άλλη εβδομάδα. Είχαμε πάει και οι ίδιοι στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο περιοδία. Πραγματικά είναι μέσα στα επικοινωνιακά κόλπα του Υπουργού κάθε φορά να εμπέζει τους γιατρούς όταν εμφανίζονται να τους αναφωνεί η συμφωνία της μιζέρια, όταν επιλέγουν άλλο τρόπο διαμαρτυρίας άλλη μέρα και άλλη ώρα. Και συγκεκριμένα να προβοκάρει. Αυτή είναι η τακτική, πάγια τακτική του Υπουργού.
0: Δεν επιδιώξατε μια συνάντηση μαζί του για κανένα λόγο? Όχι απόλυτα σε διαμαρτυρία,
2: έχει επιδιώξει πολλάκι η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Την οποία ο Υπουργός έχει επιλέξει να αγνοήσει. Γιατί το λέω, γιατί εγώ μέλος του Κοινικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Την οποία έχει επιλέξει να αγνοήσει και ανταυτού να συναντιέται με κάθε λογής επιχειρηματίες, είτε υγειονομικούς είτε όχι, μεγαλοπιχειρηματίες της ορακευτικής βιομηχανίας κτλ. Αλλά με συνδικαλιστές των γιατρών αρνείται πεισματικά τα αιτήματα προφανώς και τα ξέρει Και αυτό που ζητάει και η Ομοσπονδία είναι πραγματική συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από ένα εξάμηνο.
0: Θέλετε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους σας, φαντάζομαι σε ουδέτερο χώρο, όχι κατά την επίσκεψη σε νοσοκομεία και ιδρύματα. Αυτό μου λέτε. Άρα γι' αυτό δεν εμφανιστήκατε χθες με πάνω και σημαίες και τι σας αναζήτησε όπως σας
2: είπα. Έχουμε πάει αρκετές φορές και σε επισκέψη του κύριου Υπουργού. Το ζήτημα είναι και τι ουσία βγαίνει από όλα αυτά. Γιατί το θέμα είναι ακριβώς ότι ο ίδιος αξιοποιεί πολλές τέτοιες παρεμβάσεις, τις αξιοποιεί και για δικούς του επικοινωνιακούς σκοπούς.
0: Ναι. Να σας πω, είχαμε κουβεντιάσει προημερών μαζί για το θέμα του Καραμανδανίου, για το ακτινολογικό. Είχα μιλήσει και με τον κύριο Λεξόπουλο για το ίδιο θέμα. Ο κύριος Γεωργιάδης εντόπισε το πρόβλημα, το αναγνώρισε. Προφανώς το βλέπουμε εμείς. Το θέμα θα το λύσει. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση η επόμενη.
2: Εντάξει.
0: Αλλά μου είπε κάτι και μου το είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος πριν από λίγο, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν υπάρχουν ακτινολόγοι και παιδοακτινολόγοι που να εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για ποιο λόγο? Εγώ προφανώς έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά θέλω να ρωτήσω για ποιους λόγους δεν έχουμε.
2: Να δείτε, είναι καταρχάς η μόνιμη δικαιολογία του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις θέσεις. Εμείς τις βγάζουμε τις θέσεις, λέει, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον στους γιατρούς να βάλουν τα χαρτιά τους. Άρα λοιπόν ρίχνει και τον μπαλάκι στους συναδέλφους. Να δούμε και εδώ λίγο δύο πράγματα. Δεν υπάρχουν ακτινολόγοι, όπως και παθολόγοι. Υπάρχουν, αλλά δεν εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Αυτό είπα. Δεν εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έξω ξέρω ότι υπάρχουν.
2: Ακριβώς, και τα αίτια είναι ξεκάθαρα. Είναι η μισθολογική, εργασιακή και επιστημονική κατά παράθυρος των συναδέλφων. Γιατί, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο του Ρίου, τα τελευταία πενταετία, έχουν παρατηθεί 5 παθολόγοι. Έχουν παρατηθεί, δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. Και αυτό έγινε λόγω των μετακινήσεων, λόγω της αναδυστυχίας, υπερεντατικοποίησης εργασίας και, όπως είπα και πριν, μισθολογικής μείωσης 30% το 12 σε ονομαστικό επίπεδο. Δεν μιλάω για πραγματικό με τον πληθωρισμό κτλ. Μιλάμε για ένα συνεχή, ένα κυκαιώνα μετακινήσεων γενικών γιατρών στην Κεφαλονιά, παιδιάτρων στη Ζάκυνθο, παθολόγων στον Πύργο, η οποία μια πενταετία συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, όποιος βάλει τα χαρτιά του ξέρει ότι τον περιμένει αυτό το εργασιακό περιβάλλον. Που συνδέεται με το μειωμένο μισθό και τη δίκηση εργασία στη δουλειά, προφανώς και θα επιλέξει την ανασφάλεια του ιδιωτικού τομέα. Και θα έχει τελευταία επιλογή το δημόσιο. Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβώς, είναι μισή αλήθεια. Δηλαδή για να βάλει τα χαρτιά του κάποιος πρέπει να έχει εξασφαλισμένες και κάποιες συνθήκες. Άρα λοιπόν γιατί να βάλει ένας ακτινολόγος τα χαρτιά του όταν θα έχει το 1/3 των απολαβών από το να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Και θα αναγκάζεται να κάνει 15 μέρες το μήνα. Γιατί αν είναι δύο γιατροί, πώς θα καλύπτονται 30 μέρες το μήνα? Θα πρέπει να καλύπτει 15 μέρες ο καθένας.
0: Και τώρα πώς καλύπτεται? Μία θέση υπάρχει με το. Έρχονται και από αλλού, στέλνουν με το εντέλεστε αλλού γιατρούς να καλύπτουν
2: τα κενά. Δεν έχουν στείλει εντέλεστε.
0: Ένας άνθρωπος καλύπτει 24 ώρο στο νοσοκομείο.
2: Προφανώς δεν καλύπτει 24 ώρα λειτουργία και πηγαίνουν τα παιδιά, διακομίζονται.
0: Α, είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Πάνε και έρχονται στον Άγιο Αντρέα Ιστορείο.
2: Το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό τη Δυτική Ελλάδα. Δεν μιλάμε για. Δεν θέλω να απαξιώσω τα άλλα νοσοκομεία προφανώς, αλλά μιλάμε για.
0: Έχει μια εξειδίκευση. Και οι γιατροί του έχουν μια εξειδίκευση πάνω στα παιδιά. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι μόνο θέμα, είναι και θέμα εμπειρίας. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει εξειδίκευση παιδοακτινολόγου στην Ελλάδα, όπως δεν υπάρχει κι άλλων παιδο υποειδικοτήτων. Και επί της ουσίας η εκπαίδευσή σου να περιλαμβάνει, που είναι και θέμα αυτό και κεντρικό της εκπαίδευσης των γιατρών, ότι γίνεσαι παιδοακτινολόγος με εμπειρία στα παιδιά με 4 μήνες που περνάς από παιδιατρικό νοσοκομείο, υποτίθεται, που λόγω αυξημένου φόρτου πολλοί συνάδελφοι δεν περνάνε καν από παιδιατρικό νοσοκομείο, οπότε δεν γνωματεύουν παιδιών. Ναι. Δηλαδή, συνάδελφοι του Ιωντρέα δεν έχουν περάσει από παιδιατρικό νοσοκομείο rotation στην εκπαίδευσή του. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να λες ότι με ένα τετράμινο άλλο που θέλει και μια, ειδικά στα νεογνά, γιατί εκεί είναι το μείζον ζήτημα, να μπορεί να αναγνωρίσει κάποιε ιδιαίτερε παθολογίε. Άρα δεν μπορεί να πει ότι βάζω μια λευκή ρόμπα εφημερία και όποιο να είναι. Γιατί αυτό επιχειρείται εδώ να γίνει. Οι λύσει που πρότεινε, γιατί είχαμε συναντηθεί και με την κυρία Ριγοπούλου σαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό που μα είπε και η ίδια, ότι οι λύσει που προκρίνονται επί τη παρούση είναι ένα ιδιώτη με δελτίο παροχή υπηρεσιών από τον πύργο και μια συνάδελφο ειδικευόμενη που έχει τελειώσει, έχει δώσει εξτάσει ειδικότητα και θα τραβηχτεί σαν προσπαθή σαν αγροτικό στο νοσοκομείο του Καραμανδάνιου. Νομίζω ότι αυτές όχι μόνο εμβαλωματικές λύσεις είναι, κάτι παραπάνω από εμβαλωματικές.
0: Άρα εσείς χθες από την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη, παρότι δεν τον είδατε, από αυτά που μάθετε, εν πάση περιπτώσει, και για την πρωτοβάθμια
2: παρακολούθησα την συνέντευξή του,
0: είδατε κάτι θετικό, είδατε κάτι. Το θέμα είναι ότι γνωρίζει. Τώρα δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο.
2: ακούσαμε τα χιλιοεπομένα κάθε φορά. Ναι. Το που είδα όμως κάθε φορά ότι κάνει επίκληση στην ανάπτυξη. Μόνο όταν λέει ανάπτυξη, εννοεί την ανάπτυξη των μεγάλων ομίλων φαρμακοβιομηχανιών και τα λοιπά που πήγε σε μια συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία που μιλάμε για τζίρο 40% αύξηση των κερδών. Την ίδια στιγμή που το ΕΣΥ, η κρατική χρηματοδότηση, έχει μειωθεί κατά 45% τελευταία 15 ετία. Με μελέτη του και πει, δεν τα λέω εγώ δηλαδή. Είναι ας το πούμε, έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η μελέτη. Άρα λοιπόν, από τη μία έχει μείωση τη κρατική χρηματοδότηση στο εθνικό σύστημα υγεία και αύξηση των πληρωμών των ασθενών, γιατί και τα λεφτά από τον ΕΟΠΗ. Των ασθενών είναι. Ναι, είτε είναι άμεσε είτε άμεσε πληρωμέ. Όταν έχει και εννοεί ποιο θα το πληρώσει. Αν χαρίζει στην οργανωμένη 1,5 δις ευρώ από το clawback που θα έπρεπε να δώσει τη φαρμακευτική δαπάνη, ποιο θα το πληρώσει αυτό το κενό. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που δίνει στο χέρι ο άλλο στο ταμείο του νοσοκομείου.
0: Είναι αυτό που έχει προπληρώσει.
2: Είναι αυτό που έχει προπληρώσει,
0: που έχει προπληρώσει ήδη. Που το έχει.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί να δέχεται τέτοιε υπηρεσίε υγεία ο ίδιο ασθενή. Δηλαδή στον πύργο να τον βλέπει άλλο γιατρό κάθε μέρα, στη Ζάγκη να μην έχει παιδίατρο, στην Κεφαλονιά να έχει μόνο ένα παθολόγο το νοσοκομείο, να μην έχει ακτινολόγο στο Καρμανδάν.
0: Ναι, σε γενικές γραμμές, κύριε Δεύουλε, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι μπορεί να έχουμε και κτίρια, έστω και από δωρεά, να έχουμε μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε τους ανθρώπους για να τα υποστηρίξουν.
2: Ακριβώς,
0: όλα αυτά.
2: Και για τον κολογικό, όπως είπα και πριν, επειδή άκουσα και την προηγούμενη λίγο συζήτηση που είχατε, για τον κολογικό, εξίσου σημαντικό και πιο σημαντικό, εντάξει, δεν λέω, προφανώς δεν λέω ότι δεν θέλουμε και τη δωρεά των ιδιώτων, όταν μιλάμε για μια καλύτερη συνθήκη ως
0: ασθενή.
2: Αλλά δεν θα αλλάξει όμως ότι ο κολογικός δεν θα νοσηλεύεται στα επίγοντα. Γιατί ακριβώς δεν έχει ογκολογική κλινική κανένα από τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, ούτε υπάρχει στα οργανογράμματα.
0: Σωστή παρατήρηση.
2: Γιατί πιέσαμε και σαν ένα νοσοκομείο.
0: Και νομίζω ότι είναι, ότι πιο χρήσιμο η δημιουργία ογκολογικής κλινικής αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που έτσι είναι ότι πιο χρήσιμο. Είναι γραφειοκρατικούς λόγους που για μας δεν υφίστανται. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει το πανεπιστήμιο κλινική. Δηλαδή για μας είναι αξιοπρέπεια να νοσηλεύονται ασθενείς στα επίγοντα, να διακομίζονται 200 ασθενείς από τον πύργο το μήνα στα νοσοκομεία της Πάτρας και να κοιμούνται στα ράντζα 5 και παραπάνω.
0: Δεν είχε ράντζα, λέει το ΤΕΠ χθες που ήταν ο υπουργός.
2: Δεν είχε χθες γιατί έτυχε να πάνε και στις χειρουργικές κλινικές. Υπήρχε μια συνθήκη, μπήκαν και λιγότερα
0: αυτό. Γιατί δεν τυχαίνει και άλλες μέρες, κύριε Δάβουλε. Εγώ όσες φορές
2: άλλες φορές που είχε έρθει δεν πέρασε καμία φορά δεν πήγε.
0: Όχι, δεν είναι άσχετο του υπουργού, εγώ λέω. Δεν τυχαίνει άλλες φορές, λέω, να είναι χωρίς ράντζα τα ΤΕΠ.
2: Εντάξει, είναι και θέμα όντως συγκυρίας. Μπήκαν λιγότερες εισαγωγές την ημέρα, όντως. Και μπήκαν και μπήκαν λιγότερες εισαγωγές.
0: Τακτοποιήθηκαν τάχιστα, κύριε Δάβουλε.
2: Έτσι, αλλά και πάλι. Αυτό. Δεν είναι μόνο τάχιστα, υπήρξε και δυνατότητα. Γιατί δεν υπάρχει καν δυνατότητα. Ναι. Ακόμα και ο υπουργός που είχε έρθει, η κινητοποίηση που είχε γίνει, γιατί δεχτήκαμε και εμείς πιέσεις, για παράδειγμα, προηγούμενες φορές, και να διακομίσουμε και σε άλλα νοσοκομεία κτλ. Εν ώψη υπουργού. Και αρνηθήκαμε. Και λέμε ότι εμείς αρνούμαστε να βάλουμε τις ασθένειες από το τρυπάκι. Το θέμα είναι πώς θα εξαλειφθεί το ζήτημα.
0: Όταν είναι λοιπόν, όταν είναι φίσκα, δεν πάμε από εκεί. Δεν περνάμε. Άνετο και διαχειρίσιμο, περνάμε.
2: Αυτό λέω. Καμία από τις άλλες φορές δεν έχει περάσει.
0: Η πραγματικότητα όμως δεν αλλάζει. Ξέρετε.
2: Μακάρι ναι. Να είναι τυχερή συγκυρία για τους ασθενείς.
0: Είτε περάσει, και να μην... έτσι. Είτε περάσει ο υπουργός ή οποιοδήποτε άλλος από εκεί, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν στα ράντζα και ταλαιπωρούνται και αξίζουν κάτι περισσότερο. Πολλά περισσότερα, αλλά έστω κάτι όσον αφορά την αξιοπρέπειά τους ως ασθενείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δάβουλε. Με την επόμενη κινητοποίηση εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Εμείς θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να πούμε και τα του Δήμου. Δημοτικό Συμβούλιο, τρένο, υπογειοποιήσεις, όλπα κλπ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αριουπάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αριουπάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροί υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2-17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Στη Δυτική Ελλάδα μας εντοπίζετε στα ραδιοφώνα σας στους 92,5 και 93,9. Βεβαίως και εναλλακτικά, όπου και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε οποιαδήποτε σημείο, όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδας, της Ελλάδας και του κόσμου, μέσα από το erteco.gr, επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στα δημοτικά μας. Θα αφήσουμε τα της υγείας. Όταν λέω τα αφήνουμε, ξέρετε, εμείς δεν τα αφήνουμε και τα ξεχνάμε. Θα επανέλθουμε. Ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης, είδε, άκουσε, άρα τώρα ξέρει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Και εδώ θα ξαναπώ και εγώ το γνωστό γνωστό. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Έτσι πάμε. Λοιπόν, και εγώ αυτό κάνω συνήθως. Οπότε ρωτώ και θα πάω σε δημοτικά ζητήματα τώρα. Με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, με θέματα πολύ πολύ σημαντικά, όπως το θέμα του τρένου, της υπογειοποίησης, του θαλάσσιου μετόπου, του όλπα κλπ. Κλπ, τα οποία τέθησαν και με τις τοποθετήσεις των δημοτικών παρατάξεων. Και θα ξεκινήσω από αυτό, δηλαδή από τις δημοτικές παρατάξεις και τις τοποθετήσεις τους. Ας πούμε, θα πω όμως για παράδειγμα ότι σε γενικές γραμμές, γιατί θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, και με τη Δημοτική Αρχή, να έχουμε μία εικόνα και από εκεί, ότι η τοποθέτηση του Δήμου είναι ότι δεν είναι αποδεκτά όλα αυτά που προτείνονται. Και έχουμε την προαναγγελία σειράς κινητοποιήσεων και για το τρένο και για άλλα θέματα της Πάτρας. Λοιπόν, ξεκινώ όμως και με τις δημοτικές παρατάξεις που αποτυπώνουν και την φωνή πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο οφείλουν. Θα καλημερίσω τον επικεφαλής της παράταξης Πάτρας Σπουδαία και Πάλι, τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή. Καλή σας ημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, σε γενικές γραμμές, η δική σας τοποθέτηση με βάση αυτά τα σπουδαία ζητήματα για την Πάτρα που ετέθησαν είναι ότι από την πλευρά του Δήμου δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και γίνονται όλα πρόχειρα.
1: Η δική μας τοποθέτηση, κυρία Παπαδούλα, είναι σε τρεις άξονες. Mm-hmm. Καταρχάς, έχετε απόλυτο δίκιο ότι γίνονται όλα πρόχειρα. Ακόμα δεν είχαν γράψει σωστά το θέμα, ας πούμε, στην πρόσκληση. Όσον αφορά το master plan του ΟΛΠΑ, αλλά γενικότερα υπάρχει μία προσπάθεια όλα αυτά και, να σαλαμοποιηθούν, να γίνει ένα θέμα σε μία συνεδρίαση που είχε άλλα 22 θέματα και δύο κατεπήγοντα και ακολουθούσε και δεύτερη συνεδρίαση.
0: Είχε και προημερησίας θέματα στο Συμβούλιο.
1: Ναι. Ό,τι χαμός.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνετε. Τώρα να μιλάμε για τα δύο σημαντικότερα θέματα υποδομής και ανάπλασης της πόλης, την διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και το master plan, το σχεδιασμό, τον μέγιστο σχεδιασμό του ΟΛΠΑ, σε μια θεματική 4,5 ώρες ξεκίνησε, 4,5 ώρες μετά την έναρξη του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
0: Ωραία. Καταλαβαίνω, ναι, γιατί αυτό το θέμα με τα δημοτικά συμβούλια είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πρέπει να σας πω. Έχω παρακολουθήσει στο παρελθόν πάρα πολλές συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων. Από κάποιο σημείο και μετά όμως, αυτή η παρακολούθηση, ξέρετε, είναι απίστευτη δυσκολία και για τον πολίτη που θέλει να παρακολουθήσει. Όχι μόνο για εσάς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Γι' αυτό το προβάλλω σαν θέμα.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα. Τουλάχιστον εμείς σαν παράταξη.
0: Ναι.
1: Δεν με εμφόμαστε την Δημοτική Αρχή για τις προθέσεις της.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο κοινός στόχος είναι κοινός από όλους. Ο τρόπος
1: διαφοροποιείται. Εμείς και ψηφίσαμε και τις κινητοποιήσεις και ό,τι μας ζήτησε και την υπόγεια διέλευση του τρένου,
0: ναι,
1: και η θέση μας ούτως ή άλλως είναι αυτή. Όπως η θέση μας είναι να πάει να ελευθερωθεί όλο το παλιό λιμάνι της Πάτρας και να είναι ελεύθερο προς πολίτες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να πάρουμε ένα, ας πούμε, στο τρένο, για παράδειγμα.
1: Να σου πω το γενικό, ναι, και να πάμε όσο θέλετε.
0: Εξειδικευμένα, ναι.
1: Εξειδικευμένα. Αλλά κάποιος όμως πρέπει να πει και τις αλήθειες. Η Δημοτική Αρχή προφανώς δεν μπορεί να τις πει τις αλήθειες, γιατί έχει κάνει μια πλειάδα από λάθη. Λάθη χειρισμών, λάθη, πολιτικά λάθη, τα οποία μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν δεν πάει να κουβεντιάσεις με τον ΟΛΠΑ που είναι δίπλα σου, στο σχεδιασμό του master plan του ΟΛΠΑ, να πεις ξεκάθαρα τις θέσεις σου. Όταν από την άλλη πλευρά στο Υπουργείο σε καλεί ο υπουργός και δεν παίρνεις θέση, μέσα στη σύσκεψη, καταγγέλλοντας έστω, διαφωνώντας έντονα, και όλα σχεδιάζονται χωρίς να είσαι παρόν. Προφανώς αυτό φέρνει την κατάσταση στη σημερινή που είμαστε σήμερα. Όταν η κυβέρνηση του Σπίρτζη, του Τσίπρα με υπουργό το Σπίρτζη στο παρελθόν σου είχε προτείνει την υπογειοποίηση από την Κανελοπούλου για να καταθέσει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υπογειοποιημένα τρένα από την Κανελοπούλου, εσύ αρνιώσουν και ήθελες από το Ρίο.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα ο χρόνος να περνά, τα υλικά και οι κατασκευές να εκτοξεύονται, το γνωρίζουμε όλοι πόσο
0: θα στο κατασκευαστικό τομέα, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Στο Θεό. Ναι. Από την άλλη πλευρά τα ωφέλη, γιατί στον καπιταλισμό ζούμε και υπάρχουν διαδικασίες. Mm-hmm. Τα κόστη και τα ωφέλη να αυξάνονται τεράστια τα κόστη, ενώ τα ωφέλη να παραμένουν σχεδόν τα ίδια για τους πολίτες κατασκευή της γραμμής. Mm-hmm. Άρα αυτό ουσιαστικά να γίνεται πλέον ανέφικτο και να χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια. Άρα να πούμε τα λάθη της Δημοτικής Αρχής.
0: Άρα δηλαδή ας πούμε για το τρένο στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το οποίο επισημαίνετε εσείς και είναι η θέση σας, είναι ότι ναι, τα αιτήματα είναι ορθά, έχουν ένα σωστό στόχο προς την υπογειοποίηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούνται, η μη παρουσία δηλαδή, η επιβολή παρουσίας των θέσεων του Δήμου, αλλά και μόνο η κινητοποίηση από την πλευρά τους.
1: Ο μη σωστός τρόπος διεκδίκησης, ο μη τεχνοκρατικός τρόπος διεκδίκησης και παρά μόνο η κινητοποίηση, γιατί αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, έχουμε πλέον και μια κυβέρνηση απέναντι στο Δήμο της Πάτρας, η οποία, εγώ θα έλεγα, εχθρική.
0: Άρα συμφωνείτε σε αυτό που μου έχει πει και κατά επανάληψη ο Δήμαρχος Πατρέων, ότι ο Δήμος της Πάτρας δεν προωθεί, τουλάχιστον δεν προωθείται ως Δήμος για από την πολιτεία κεντρικά, έτσι, από την κυβέρνηση.
1: Μα προφανώς.
0: Και θεωρείτε ότι βάλετε σε ό,τι θέσεις έχει απόψεις και ό,τι αιτήματα.
1: Προφανώς όλη η περιοχή, όχι μόνο ο Δήμος. Γιατί όταν έρχεσαι στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη και λες ότι έρχεται ο υπουργός της κυβέρνησης, ο καθηλήν αρμόδιος, και λέει ότι εμείς θα φέρουμε το τρένο μέχρι το Ρίο, γιατί δεν θα έρχονταν μέχρι το Ρίο. Mm-hmm. Δεδομένο, δεν μας είπε κάτι καινούριο. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τίποτα. Θα διεκδικήσουμε.
0: Ναι, βλέποντας και κάνοντας.
1: Τίποτα.
0: Αυτό το βλέποντας και κάνοντας, που το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι. Μπράβο, από Άγιο Διονύσιο μέχρι Άγιο Ανδρέα. Καλά, τώρα τι ήθελε να μας πει. Mm-hmm. Εγώ παρεξήγηθηκε και όταν το είπα τι ήθελε να μας πει η κύριε Υπουργέ.
0: Μάλιστα. Εγώ αυτό που θέλω να συνοψίσω στην άποψη της παράταξής σας για το συγκεκριμένο θέμα,
1: βεβαίως,
0: είναι ότι εσείς διαφοροποιείστε ως προς τους τρόπους διεκδίκησης βασικά, αλλά
1: εμείς
0: η υπογειοποίηση στο βασικό πολεοδομικό της πόλης παραμένει και δική σας θέση. Άρα λοιπόν ισχυροποιεί τη θέληση
1: της πλειοψηφίας. Όχι όμως από την Κίνα που λέγε ο Δήμαρχος.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι too much.
1: Μην το ξεχυλώσουμε. Αυτό όμως το too much μας έφερε, κυρία Παπαδούλα, στη σημερινή κατάσταση.
0: Ξέρετε όμως από την αντίπερα, θα έλεγε κανείς ότι το too much το ακούμε και από την πλευρά της πολιτείας. Το too much, και το ξανά και ξανά, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, επαναλαμβάνοντας αυτά που ξέρουμε, το ακούμε και από την πλευρά της πολιτείας. Εγώ θέλω να συναψίσω στην άποψη της δικής σας παράταξης, της Πάτρας Σπουδαία και πάλι, που είναι σημαντικό να πω και πάλι ότι εσείς είστε υπέρ της υπογειοποίησης στο βασικό πολεοδομικό ιστό της πόλης, χωρίς διχοτομήσεις, χωρίς υπονομεύσεις και υποθηκεύσεις. Αυτό είναι το βασικότερο. Και σε αυτό παραμένετε. Εκεί που διαφοροποιείστε είναι ο τρόπος της διεκδίκησης και ουσιαστικά όχι μόνο κινητοποιήσεις και όχι παρουσίες διεκδικήσεων. Αυτό είναι βασικό. Ξεκάθαρο.
1: Βεβαίως, γιατί εμείς είπαμε ναι στις κινητοποιήσεις και θα είμαστε και παρόντες.
0: Ναι, το ψηφίσατε, το θυμάμαι. Ναι.
1: Όμως από την άλλη πλευρά δεν φτάνουν μόνο κινητοποιήσεις. Είμαστε το 2026, όλα γίνονται με τεχνοκρατικό τρόπο, όλα γίνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες, δεν είμαστε...
0: Θέλουν στρατηγική όλα αυτά.
1: Προφανώς και θέλουν και ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν. Δεν είμαστε την εποχή του 50 με το μαύρο γιαλούρο. Πώς το κάνουμε δηλαδή.
0: Σωστά. Πείτε μου και για την τοποθέτησή σας περί του ΟΛΠΕ και του Master Plan.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αποδείξαμε μέσω από τα στοιχεία του Master Plan που είναι μέσα στο προεδρικό διάταγμα του ΟΛΠΑ ότι ουσιαστικά τι έχουμε, και να μιλήσω για το παλιό λιμάνι κατά βάση, γιατί Στο νέο λιμάνι, εντάξει, ο ΟΛΠΑ θέλει να κάνει το σχεδιασμό του και στο φινάλε είναι ένας χώρος ο οποίος του παραχωρήθηκε εκ νέου για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί και καταλαβαίνω ότι έχει και μεγαλύτερο, αν θέλετε, περιθώριο κατ' εμέ να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και να αναπτύξει δραστηριότητες του. Όμως το παλιό λιμάνι ήταν δέσμευση όλων των κυβερνήσεων, θα έλεγα.

0: τρυπηδώματος στο νέο λιμάνι και να φύγει όλο το εμπορικό τμήμα από την Βόρεια Λιμενολεκάνη. Ποια είναι η Βόρεια Λιμενολεκάνη για τους ακροατές μας, μεταξύ Άστιγκος και Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Να φύγει λοιπόν, γιατί εκεί θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι γίνεται η εμπορική δραστηριότητα του λιμένα. Άρα με τη δημιουργία του νέου κρυπηδώματος στο νέο λιμάνι να φύγει όλη η δραστηριότητα και να δοθεί προς τους πολίτες. Αυτή ήταν η δέσμευση.
1: Αυτή είναι το
0: έρχεται τώρα στο σχεδιασμό, ακούστε με λίγο, έρχεται τώρα στο σχεδιασμό του ΟΛΠΑ και τι λέει το master plan, ότι εκεί θα παραμείνει ως δραστηριότητα γενικά και για την κρουαζιέρα και ως εμπορικό, με περιορισμένη πρόσβαση, δηλαδή μεταξύ Άστιγκος και Θεσσαλονίκης θα είναι εμπορικό με περιορισμένη πρόσβαση, δηλαδή θα μπορούμε να περάσουμε, δεν θα είναι ελεύθερο. Yeah. Από την άλλη, έχουμε ένα σχεδιασμό στην κεντρική Λιμενολεκάνη, δηλαδή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Άστιγκος, της προβλήτας της Αγίου Νικολάου και Κωνσταντίνας στην Άθεως, όπου εκεί θα γίνει η Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Και ακούστε, κυρία Παπαδούλα, μέσα στον χώρο του παλιού λιμανιού, επί της ουσίας θα κατασκευαστούν, θα καλυφθεί μάλλον χώρος με δόμηση 10.000 μέτρα.
1: 10.000 μέτρα.
0: Τι σημαίνει το 10.000 μέτρα, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή όλο το λιμάνι, σαν δομημένη επιφάνεια, έχει σχεδόν 9.500 μέτρα.
1: Άλλο τόσο και περισσότερο.
0: Θα υπάρξουν, μπράβο, 111% παραπάνω καλυπτόμενη επιφάνεια μέσα στο λιμάνι. Πόσο είναι για να καταλάβουμε τα 10.000 μέτρα? Σκεφτείτε ότι ένα από τα μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα της Πάτρας, σε κάλυψη, δηλαδή στο χάρτη κάτω όπως το βλέπεις, είναι περίπου από τα μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα περίπου στα 7.000 μέτρα. Άρα υπολογίστε ότι θα έχουμε άλλο 1,5 οικοδομικό τετράγωνο σε ανάπτυγμα μέσα στο χώρο του λιμένα.
1: Άρα λοιπόν, συνοπτικά χωρίς τα τεχνικά, εσείς διαφωνείτε κάθετα σε αυτό το master plan του ΟΛΠΑ. Θεωρείτε ότι ουσιαστικά τσιμεντοποιεί ένα μεγάλο μέρος του παλαιού λιμανιού που θα έπρεπε να αποδοθεί στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η θέληση, σωστά? Άρα λοιπόν, απόλυτα αντίθετος και
0: εμείς
1: σε αυτό το θέμα.
0: Ζητάμε να υλοποιήσει η πολιτεία την υποχρέωσή της προς τους πολίτες της Πάτρας για ελεύθερη πρόσβαση, δημόσιο χώρο, και να αποφασίσει ο Δήμος, γιατί αυτό είναι το εκλεγμένο δημοκρατικά όργανο της περιοχής.
1: Και θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο,
0: θέλει,
1: ξέρετε.
0: Ναι. Βεβαίως, τι θέλει να κάνει μέσα στο χώρο αυτό. Μάλιστα. Γιατί ανήκει στους πολίτες της Πάτρας.
1: Μάλιστα. Κυρία Ιβαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε και πάλι κάποια κουβέντα μαζί σας, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Και ξέρετε, τώρα σιγά σιγά και σταδιακά θα πρέπει να ανοίγονται εκ νέου. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποτυπώνονται οι απόψεις όλων των παρατάξεων και ξεκάθαρα, όπως μου είπατε, στοιχειοθετώντας όλα αυτά που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το χώρο και το χρόνο που μου δίνετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Πάτρας. Πάτρα, σπουδαία και πάλι. Επιστρέφω σε πολύ λίγα δεύτερα για να δούμε λίγο και τον καιρό και να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο εκ νέου.

0: Λοιπόν, οπότε να δώσουμε τον χρόνο στον οποίο χρειάζεται ο πτυχιακός προγνώστης και μετεωρολόγος μας, ο κ. Νίκος Αδωσόπουλος, στον οποίο θα δώσουμε τα επόμενα 10 λεπτά. Νίκο, καλημέρα πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σήμερα είμαστε λίγο πιεσμένοι χρονικά, οπότε σε αφήνω 10 λεπτά να μας πεις αυτά που θεωρείς εσύ πιο σημαντικά.
1: Ναι, πιο σημαντικά, ναι, αυτά που έχουμε αναφερθεί.
0: Τα ίδια.
1: Έτσι, και από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και από τους προηγούμενους μήνες, έτσι, για την περιοχή εκεί με τον ακραίο καύσωνα, πρωτόγνωρο, ναι, τον οποίο είχα αναφέρει, και πώς θα διαμορφωθεί εκεί μέχρι και τα

0: εβδομάδας, μιλάμε μέχρι και την Κυριακή. Βέβαια δεν θα επηρεαστούν γιατί ακούω διάφορα, Ισπανία σήμερα. Η Νότια Ισπανία σε σχέση με τη Βόρεια Ισπανία. Στη Νότια Ισπανία θα είναι καλύτερες θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, η Δυτική Γαλλία σε σχέση με την Ανατολική Γαλλία. Μετά άλλες περιοχές στην Κεντρική Ευρώπη. Ακούω Ιταλία, όλη την Ιταλία. Η Ιταλία είναι, θα επηρεαστεί από την Κυριακή, κυρίως η Ρώμη, και την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα επηρεάζεται από τη Ρώμη και βορειότερα, η περιοχή Μιλάνο, Ελβετία, έτσι όλα. Και πώς αυτό θα επεκταθεί, αυτός ο ακραίος καύσωνας, βέβαια σε όλη την Ευρώπη και στην Κεντρική, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη, στο ανατολικότερο μέρος της Ευρώπης, ενώ στο δυτικό αυτό δεν θα επηρεαστεί, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την κίνησή του. Mm-hmm. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι και πάλι επανερχόμενος, πώς το πω, η επανάληψη των επαναφορά ναι. των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή περί κλιματικής αλλαγής. Αυτές ναι. οι 7 θεωρίες, έτσι, και τις οποίες απλά θεωρίες, έτσι, μπορεί μία να πλησιάζει, αλλά καμία δεν είναι αποδεκτή. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα της θρησκείας. Και αυτό το βλέπουμε, δηλαδή, ότι είμαστε απροετοίμαστοι. Είναι δυνατόν η Ευρώπη να είναι απροετοίμαστη σε μια κλιματική αλλαγή, διαμορφώνοντας τέτοιες ακραίες τιμές της θερμοκρασίας, και να βλέπουμε κόσμο να πηδάνε στα ποτάμια
1: να παίρνουν.
0: Αυτό δείχνει ότι παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Και μάλιστα αυτό που θέλω να πω, ότι το πρώτο, έτσι, από τα θανάσιμα αμαρτήματα, έτσι, της θρησκείας, είναι η αλαζονία, η οποία εμπεριέχεται και στους πολιτικούς.
1: Πολύ
0: και
1: ορθά.
0: Το δεύτερο, είμαι θύμα του δεύτερου θανάσιμου αμαρτήματος της θρησκείας, της ζηλοφρονίας. Ναι. Προσπάθησαν να με εξωστρακίσουν και βλέπω, λόγω των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και της ανιδιοτελούς μου προσφοράς. Πάμε τώρα να πούμε για την περιοχή μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσω, και μάλιστα βέβαια εδώ ό,τι είχα αναφέρει, θυμάστε, ο Άγιος Ιούδας ο Θαβαίος, έτσι, ήταν στις μίλησα, Θέρος, Τρίγος, πόλεμος, έτσι.
1: Ναι, μέσα στον
0: πόλεμο σας είπα ότι αυτά θα εξαρτηθούν πέρα του Ατλαντικού, έτσι, για την ημερομηνία των εκλογών, έτσι, η οποία επηρεάζεται από την ευρύτερη περιοχή. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος, έτσι, η εκκλησία μας τον γιορτάσαμε.
1: Είπαμε
0: αυτό.
1: Προστάτης των απελπισμένων,
0: ναι,
1: Νίκο.
0: Ναι, ήταν 19 Ιουνίου. Τα βιογραφικά στοιχεία όμως του Αγίου Ιούδα, έτσι, του Απόστολου, έτσι, είναι κάπως συγκεχημένα, διότι συγχέονται με αυτά του Απόστολου Θαδαίου, που η μνήμη του γιορτάζει 21 Αυγούστου. Ο νόητο. Σημειώστε 21 Αυγούστου.
1: Το σημείωσα.
0: Εντάξει. Σημειώστε 21 Αυγούστου. Εκεί θα καταλήξω και θα πω το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε στην περιοχή. Θα πούμε για την Πάτρα, δεν υπάρχει. Θα μιλήσω για την ευρύτερη, στην περιοχή ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Έτσι. Και όταν μιλάω στην περιοχή ενδιαφέροντος, θα μιλήσω και για τη Μεσόγειο, για τη Βόρειο Αφρική. Από τον Ιούλιο μήνα έχουμε αύξηση βροχοπτώσεων. Εδώ έχουμε μια αντίθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη Μεσόγειο και νοτιότερα, Βόρειο-Δυτική Αφρική, έχουμε αύξηση βροχοπτώσεων.
1: Ναι.
0: Αναμένονται και κάποιες βροχοπτώσεις, όχι μόνο απέναντι, έτσι, στην Τουρκία, αλλά και θα αρχίσουν και θα είναι αισθητές οι βροχοπτώσεις και τον Αύγουστο μήνα. Δηλαδή Χερσόνησος, Μεσοποταμία και όλα, και στο Ιράν, εκεί έχουμε για τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μήνα, θα δουν βροχές, όπως είπα, και τέτοιες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη, θα δουν τέτοιες βροχές που δεν είχαν δει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε, αύξηση βροχοπτώσεων.
1: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Ναι, έρχονται, δηλαδή, τα πάνω κάτω, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ανομβρία που στην κεντρική και βόρειο-δυτική Ευρώπη,
1: μάλιστα,
0: δηλαδή Γαλλία, Αγγλία, όλη η κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και από την Ιταλία και νοτιρότερα αύξηση των βροχοπτώσεων και για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο, έτσι, και για τον Οκτώβριο μήνα.
1: Εμείς πού συγκαταλεγόμαστε, Νίκο? Εμείς...
0: Όταν έχουμε για την περιοχή μας, για την Πάτρα, 100 χιλιοστά, θα είμαστε περίπου στα 100 χιλιοστά. Όταν όμως είμαστε στον Αύγουστο μήνα στα 17-20 χιλιοστά και έχουμε 40 ή 50 και 60 χιλιοστά, είναι διπλάσια και τριπλάσια τα ύψη βροχής.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε. Θυμάστε που σας είχα πει: τα αλλιώ ο καιρό θα γυρίσει αλλιώ από πλευρά
1: αποπτώσεω. Άρα, δηλαδή, Νίκο, εμεί δηλαδή, πού συγκαταλεγόμαστε εμεί σε αυτό το χάρτη που μου περιέγραψε πριν από λίγο? Εμεί είμαστε νοτιότερα τη Ιταλία. Πιάνουμε σε αυτό το κομμάτι που πιάνουμε.
0: Πώς
1: τοποθετούμαστε, κεντρική Ευρώπη?
0: Νοτιότερα τη Ιταλία είναι η Βόρειο Αφρική.
1: Άρα, εμεί είμαστε ανατολικότερα.
0: Θα δούμε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, έτσι, στη Βόρειο Δυτική Αφρική, και τον Αύγουστο μήνα θα δούμε βροχές στη Βόρειο Αφρική, θα δούμε βροχές στη Βόρειο Αφρική και κυρίως ανατολικά της Τουρκίας, που είπα, Μεσοποταμία, Ιράκ, Ιράν, Αραβική Χερσόνησος, έτσι, αύξηση μεγάλη, δηλαδή τα ποσά βροχής θα είναι, θα έλεγα, αυτό που περιμένουν, ξέρεις, αυτά που θα τους επιστρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό γιατί αν έχουν παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή και την παραγωγικότητα όσον αφορά στα σιτηρά και στο καλαμπόκι, ας
1: πούμε. Σε εμάς εδώ πώς θα είναι, η ίδια περίοδος αυτή η χρονική, πώς θα είναι στην Ελλάδα?
0: Έχουμε βροχές. Τον
1: Αύγουστο
0: μήνα θα πω και για τις βροχές, να μην το πάρουν τα μερομήνια και τα κάνουν χιόνια.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν θα έχουμε χιόνια τα Χριστούγεννα.
1: Ναι,
0: γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες.
1: Βροχές πότε θα έχουμε εδώ στη Δυτική Ελλάδα? Βροχές πότε θα έχουμε, τον Αύγουστο?
0: Βροχές έχουμε, ναι, και τον Αύγουστο, αλλά περισσότερες βροχές, εγώ τις, όπως τις έχω εντοπίσει, είναι ότι κυρίως η Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά, έτσι, Θεσσαλία, περιοχή Χαλκιδικής, έτσι, που θα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση βροχοπτώσεων, θα είναι στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα έλεγα στο δεύτερο ήμιση, στο τρίτο δεκαήμερο, εκεί θα έχουμε τέτοια επεισόδια. Και θα δούμε και από την από τη δυναμική αστάθεια που θα υπάρχει, θα προσδιορίσω επακριβώς, ας πούμε, το τι θα συμβεί. Θυμάστε που σας είχα πει πριν 2-3 μήνες, έτσι, ότι πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή, είναι τα μέσα του Ιουλίου, έτσι, προς τον Αύγουστο, έτσι, με τις καιρικές συνθήκες να εναλλάσσονται, έτσι, και...
1: Επειδή μου είπες, Νίκο, ότι επηρεάζει κυρίως Πελοπόννησο, Ανατολική Ελλάδα κλπ. Δυτική Ελλάδα, εμάς εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.
0: Θα είναι λιγότερες.
1: Θα έχουμε όμως κάποια. Θα μας ακουμπάει και εμάς αυτή η αστάθεια.
0: Δεν μπορείς να προσδιορίσεις αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Αυτό που μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να κάνω σε τοπική εξέλιξη. Μπορώ όμως πώς πούμε, περιφέρεια, είπα Πελοπόννησος. Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία, και κυρίως Ανατολική Θεσσαλία, μέχρι και Χαλκιδική.
1: Όπως και να έχει όμως, σταδιακά βλέπουμε ότι μας αγγίζει και εμάς αυτή η αλλαγή, έτσι.
0: Αυτή η αλλαγή, ναι. Βέβαια, εκεί θα είναι περισσότερες οι βροχές, μπορεί να είναι και διπλάσιες σε σχέση με το αυτό, ανάλογα με τα χιλιοστά που θα πέσουν και ανάλογα και με τις ταλαντώσεις που θα δημιουργηθούν πάνω από τη χώρα. Αυτό που θέλω, θέλω να επισημάνω είναι ότι, να πούμε τώρα, έτσι, την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ημέρες.
1: Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι από αυτά που μου είχες πει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχουμε ήδη και από χθες στη Δυτική Στερεά είχαμε αύξηση
1: στα ορεινά, στα ορεινά μόνο.
0: Φέτος τώρα δείχνει ότι και στην Αχαΐα σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στα ορεινά της Αχαΐας και περιοχές που είναι στα ορεινά της Αχαΐας, γυπνιάζουσα, έτσι, με τις παράκτιες περιοχές, εξαρτάται από την απόσταση, δηλαδή η περιοχή της Αιγιάλιας, εκεί Καλαμπρίτων, θα έχουμε αυξημένες, έτσι, περισσότερες βροχοπτώσεις. Αυτό θα συμβεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Ωστόσο,
0: όμως, είχα αναφέρει ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε την επικράτηση του Μαΐστρου.
1: Μαΐστρος, και αλλάζει βουλιάς μετά.
0: Ένα προμαϊστράκι, έτσι, το οποίο αυτό μέχρι και την Παρασκευή κρατά τις θερμοκρασίες κοντά στην κλιματική τιμή. Είμαστε βέβαια μέσα στον Ιούνιο, έτσι στους 32 βαθμούς για την Πάτρα, στους 35 με 36 βαθμούς στην περιοχή της Αιγιάλια. Ωστόσο όμως από το Σάββατο
1: βοριάς.
0: Και την Κυριακή κυρίως ενισχύεται περαιτέρω βοριάς, είχα πει με 3-5 μποφόρ.
1: Ναι, ναι, το έχω σημειώσει. Έχεις πει και Ρίο Αντίριο εκεί, 3 με 5.
0: Ναι, Ρίο Αντίριο, ναι, ναι, ναι.
1: Και τη Δευτέρα. Μέχρι και τη Δευτέρα μου είχες πει, Νικό.
0: Ναι, μέχρι και τη Δευτέρα. Σωστά, ακριβώς. Έτσι, τη Δευτέρα. Και την Τρίτη θα είναι η μεταβολή του βοριά, που θα φανεί, ας πούμε, στα μέσα της ερχόμενης πρωτομηνιά, 1η Ιούλιο. Ναι, ναι. Ο Μαΐστρος και η πρώτη εβδομάδα του Ιούλιου είναι με Μαϊστράκι, έτσι. Mm-hmm. Έτσι και οι θερμοκρασίες σε σχέση με σήμερα με το Μαϊστράκι θα είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερες και 3 βαθμούς. Έτσι, άρα μπαίνουμε δηλαδή προς έτσι, θερμότερες ημέρες, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. και με το Μαΐστρο. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο βοριάς είναι η πίνιμος πλευρά.
1: Ωραία.
0: Και δίνει έτσι αυτό.
1: Θυμάμαι που μου είπες και έχω σημειώσει, Νίκο, ότι το βράδυ ελάχιστες τιμές στους 24 βαθμούς. Περίπου.
0: Ναι, 24, ναι, ναι, 24.
1: Οπότε θα πέφτει βαθμούς. Λίγο. Κάτι είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό.
0: Ναι, 24 βαθμούς.
1: Καλό είναι
0: δεν
1: και αυτό.
0: Είμαστε, είμαστε μακριά. Έτσι,
1: είμαστε, είμαστε καλύτερα από άλλες περιοχές. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλύτερα και αυτό ελπίζω έτσι περίπου ναι. θα πάει.
1: Ωραία.
0: Το φετινό.
1: Έχουμε καλύψει μέχρι και τέλος του μήνα. Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι,
1: και αρχές και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου μας έχεις δώσει.
0: Όπως το είχα προβλέψει, αλλά... Θα τα λέμε έτσι. Που
1: να είμαστε
0: που,
1: καλά. Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Υπάρχει,
1: έτσι. Πούμε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για
1: ευχαριστώ.
0: Το καλώς νοούμενο συμφέρον.
1: Έτσι. Σωστά, σωστά.
0: Ζωή.
1: Κρατώ και τις προβλέψεις και τις παρεμβάσεις και τις επισημάνσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Νίκο.
0: Καλή
1: ήταν
0: μέρα.
1: Ο μετεωρολόγος και υπηρεσιακός προγνώστης μας, ο Νίκος Οθοδοσόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ιδιωτελώς μας δίνει τις πληροφορίες αυτές που χρειαζόμαστε. Κρατήστε αυτά που είπε στην αρχή για τα θανάσιμα αμαρτήματα. Τα δύο πρώτα είναι η αλαζονία και η ζηλοφθονία. Το πρώτο έχουμε χορτάσει. Επιστρέφω σε λίγο για να πάμε πάλι στα δημοτικά ζητήματα, γιατί οι δημοτικές παρατάξεις έχουν πάντα λόγο, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, σε βασικά ζητήματα της πόλης και του Δήμου, όπως αυτά που συζητήθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε όπως σας είπα μετά τα μετεωρολογικά στην αναφορά μας με αφορμή το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι ότι είναι θέματα καινούρια, έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, έχουν προκύψει, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει τα πράγματα να μπουν με τη σειρά που πρέπει, γιατί σε τόσο σημαντικά ζητήματα για την πόλη και τους δημότες της δεν χωρά καμία αστειότητα ή, αν θέλετε, καμία μη σοβαρότητα. Οπότε λοιπόν, εδώ θα φιλοξενήσουμε τις τοποθετήσεις και των Δημοτικών Παρατάξεων, όπως έχω ξαναπεί και το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Και θα καλημερίσω σε αυτό το σημείο τον μαζί σας, τον κύριο Πέτρο Ψωμά, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σπιράλ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψωμά.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Έμαθα καταρχάς ότι ήταν μια πολύ ωραία κουραστική συνεδρία σε αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, με πέρα από τα βασικά και σημαντικά θέματα και άλλα παράτερα θέματα που τράβηξαν σε μάκρος χρονικό την διαδικασία.
1: Και θα προσθέσω στα επίθετά σας θλιβερή διαδικασία και άκαρπη διαδικασία. Δυστυχώς.
0: Δεν είχε αποτέλεσμα ουσιαστικά δηλαδή. Είπαμε πάλι ξανά τα ίδια, αυτό έγινε.
1: Από την πλευρά του Δημάρχου που είχε το γενικό πρόσταγμα, γιατί αυτός είχε τα θέματα στο Συμβούλιο και η Δημοτική του ομάδα, ακριβώς τα ίδια. Ήταν μια στήρα επανάληψη όσων έχουμε ακούσει, όχι πέρσι και πρόπερσι, εδώ και χρόνια. Η δε επικαιροποίηση που φρόντισε, θεώρησε ότι πρέπει να φέρει για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με το θέμα του τρένου, που αυτή τη φορά τα έμπλεξε και έβαλε και το λιμάνι μαζί σε ένα τεράστιο θέμα που συζητήθηκε 7 η ώρα το απόγευμα και με προχειρότητα. Η επικαιροποίηση λοιπόν αυτή δεν είχε αλλάξει σε τίποτα τη ρητορική, τη γνωστή, την ιδεολειπτική του Δημάρχου μας από τις προηγούμενες φορές.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Από ό,τι θυμάμαι, κύριε Ψωμά, ουσιαστικά οι Δημοτικές Παρατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο σώμα της πόλης, είχε δώσει την δυνατότητα στον Δήμαρχο να διαπραγματευτεί επί των βασικών αυτών θεμάτων. Οπότε τώρα, τι ακριβώς συζητήσατε χθες, την επιβεβαίωση αυτής της εντολής και της απόφασης να διαπραγματευτεί, αυτό κάνατε ή άλλαξε κάτι?
1: Για να μπούμε λίγο στην ουσία. Και επειδή στην παράταξη δεν υπεκφεύγουμε και λέμε τις αλήθειες μας, ακόμα και αν είναι δυσάρεστα στους πατρινούς. Εμείς λοιπόν είμαστε μια παράταξη που εξ αρχής, από την πρώτη φορά που εμφανιστήκαμε στα δημοτικά πράγματα το 2019, έχουμε πει ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα τρένο ρεαλιστικά. Σαφώς και θα θέλαμε και εμείς μια υπογειοποίηση πλήρη που δεν θα διχοτοποιείται η πόλη και που θα φέρει το τρένο από το Ρίο, λέει ο Δήμαρχος, μέχρι το λιμάνι. Αυτό είναι αδύνατο. Δεν πρόκειται να γίνει. Είναι ανέφικτο, γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι και γιατί αυτοί που αποφασίζουν δεν είμαστε εμείς. Και γιατί εν τέλει δεν είναι ένα τέτοιο έργο, δεν θα ήταν βιώσιμο.
0: Άρα θα πρέπει να τροποποιήσουμε το βασικό μας κεντρικό αίτημα, αυτό μου λέτε, βάσει των δεδομένων δηλαδή.
1: Εμείς θεωρούμε ότι και οι δύο προτάσεις οι κυβερνητικές που ήρθαν ήταν καλές, η μία πολύ καλή, η άλλη λιγότερο, η πρόσφατη. Και αν η πόλη είχε συνενέσει
0: θα είχε προχωρήσει το έργο. Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος είναι όχι σε όλα και μαξιμαλιστής. Του δίνουν 5 χιλιόμετρα και ζητάει 7. Αν του δίνανε 7 θα ζητάει 10. Σε εκείνη λοιπόν τη συνεδρίαση τη μακρινή χρονικά τον Οκτώβριο του 2019, παρότι εμείς είχαμε διαφορετική άποψη, σεβαστήκαμε ότι ήταν φρέσκο επανεκλεγμένος ο Δημαρχός και του είπαμε πάρε και τη δική μας σύμφωνη γνώμη, ώστε να έχει στα χέρια σου μια ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από τη στιγμή που θες να διαπραγματευτείς σε ωφελία της πόλης και των πατρινών. Εκείνη την εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου, 6 χρόνια και 8 μήνες μετά, δεν την έχει αξιοποιήσει. Και αυτό που ήρθε προχτές να φέρει είναι μια επικαιροποίηση αυτού, αλλά βάζοντας μέσα πάρα πολύ αγωνιστικότητα από αυτή που δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό που ήθελε είναι να εξουσιοδοτηθεί για να πάει στις γειτονιές, για να παρασύρει τους συλλόγους.
0: Για κινητοποίησεις ουσιαστικά δηλαδή.
1: Να κόσμο στους δρόμους και να κάνει κινητοποίησεις απέναντι δεν ξέρω σε ποιους εχθρούς. Εμείς τους υπόλοιπους εταίρους, που είναι ο ΟΛΠΑ, ο ΣΕ, που είναι οι αρχιτέκτονες, που είναι οι δημοτικές παρατάξεις, που είναι η κυβέρνηση, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλους αυτούς τους βλέπουμε δυνάμεις συμμάχους ή τουλάχιστον συνομιλητές. Εάν δεν καθίσουμε όλοι να συζητήσουμε με επάρκεια, με επιχειρήματα, με επιστημοσύνη και με διάθεση να βάλουμε και νερό στο κρασί μας, δεν θα βρεθεί λύση.
0: Ναι. Άρα πάτε διατεθειμένος να διαπραγματευτείτε, αυτό καταλαβαίνω. Να ρωτήσω κάτι σε κάποια βασικά ζητήματα, να είναι ξεκάθαρο και απόλυτα κατανοητό από όλους και τους πολίτες αυτού του Δήμου. Στο θέμα της υπογειοποίησης, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και συμφέρουσα η πρόταση του αρμοδίου Υπουργείου και της Πολιτείας για τη μερική υπογειοποίηση, ούτως ώστε προκειμένου να λειτουργήσει το τρένο? Αυτό μου λέτε.
1: Μα η πρόταση Κυρανάκη είχε ένα μεγάλο κομμάτι υπογειοποίησης, είχε προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση των πατρινών στο λιμάνι και την δημιουργία...
0: Άρα δηλαδή συμφωνείτε με την πρόταση, αυτό θέλω να πω.
1: Δεν ήταν χρηματοδοτημένη και συμφωνούμε με το αίτημα της Ελλάδας προς την Ευρώπη να πάρει χρήματα για να γίνει. Βεβαίως.
0: Ναι, αυτό λοιπόν. Δεν θα διαφωνούσε κανείς από το να αιτηθεί τα χρήματα η χώρα, αλλά το θέμα είναι ποια θα είναι η μορφή του έργου. Αυτό είναι, θα είναι πλήρης υπογειοποίηση, αυτό που διεκδικεί ο Δήμος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα είναι η μερική βάση της πρότασης του κυρίου Κυρανάκη, για παράδειγμα, ή θα είναι μια διεκδίκηση εκ νέου για κάτι περισσότερο.
1: Είχε προταθεί μια υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύσιο μέσα στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ένα light train το οποίο θα διατρέχει την πόλη χωρίς ούτε να διχοτομεί, ούτε να υπάρχουν τείχοι, ούτε να υπάρχει καμία δυσκολία. Μια ευρωπαϊκή εικόνα πόλης, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ανατρέχοντας τα παλιά συμβούλια, βρήκα φράση του Σπιράλ, δική μας, όταν ακόμα ήμασταν νεογνά στην αυτοδιοίκηση, που είχαμε πει δεν καταλαβαίνουμε γιατί θέλουμε να κρύψουμε το τρένο από την πόλη και την πόλη από αυτούς που επιβαίνουν στο τρένο. Και θα επιμείνω σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το να μην δημιουργήσουμε
0: κατανοητό
1: προβλήματα για τις πόλεις, ναι, σαφώς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Αλλά αυτή η στήρα κινδυνολογία περί ενός τρένου το οποίο είναι μπαμπούλας και θα δημιουργήσει προβλήματα και θα διχοτομήσει, ενώ οπουδήποτε ταξιδεύει κανείς στην Ευρώπη, ακόμα και σε κοντινές πόλεις, βλέπει ότι το τρένο συνυπάρχει με τους δημότες, με την ανάπτυξη, με τα άλλα μεταφορικά μέσα, με τη λειτουργία της πόλης, με όλα. Το τρένο έχουμε δυστυχώς καταλήξει μετά από 12 χρόνια ιδεολειπτικής προσέγγισης από την πλευρά του Δημάρχου μας, να το θεωρούμε εχθρό, να το θεωρούμε κίνδυνο, να το θεωρούμε μίασμα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το τρένο ανέκαθεν για όλες τις πολιτισμένες πόλεις, και πόσο μάλλον για την Πάτρα μας από όταν ο Τρικούπης το έφερε, ήταν πρόοδος, εξέλιξη.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι. Άρα, δηλαδή, εκεί που διαφωνείτε και έχετε τις βασικές σας ενστάσεις, είναι πρωτίστως ως προς την προσέγγιση του όλου θέματος από τη Δημοτική Αρχή, με την επιμονή της να παραμένει σταθερή στην αρχική της απόφαση για την πλήρη υπογειοποίηση, θεωρώντας ότι το τρένο θα μπορούσε να διέρχεται τις πόλεις, ανοίγοντας ουσιαστικά τα παράθυρά του, να το πω έτσι, τους ορίζοντές του και στους πολίτες. Σωστά.
1: Και το λένε οι ειδικοί, το λένε οι τεχνικοί, το λέει η πανευρωπαϊκή και παγκόσμια λογική. Και δυστυχώς εδώ ζούμε μία, τον ορισμό της παράνοιας, το είπα στον Δήμαρχο, κατάφατσα προχτές, είναι ο ορισμός της παράνοιας να κάνεις τα ίδια πράγματα ακριβώς, να τα επαναλαμβάνεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τα έκανες και πριν, θεωρώντας ότι θα φέρει διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Πείτε μου και για το θέμα του master plan του ΟΛΠΑ, για να προλάβω να ακούσω και την άποψή σας επί τούτου.
1: Να κλείσω το θέμα του τρένου να ακουστεί, παρότι έχουμε κουραστεί να το λέμε.
0: Ναι.
1: Εάν κάποιος δεν ήθελε να έρθει το τρένο στην Πάτρα, θα έκανε ακριβώς ό,τι κάνει ο Δημαρχός μας.
0: Θεωρείτε ότι ο κ. Πλατίδης δεν θέλει να έρθει το τρένο στην Πάτρα?
1: Είναι 12 χρόνια δήμαρχος, είναι ο μόνος δήμαρχος Πατρέων από την εποχή του Τουρκούπη μέχρι σήμερα, που όχι μόνο δεν έχει τρένο η πόλη, αλλά ούτε καν 12 χρόνια το προσπαθεί, δεν έχει δρομολογήσει την άφηξή του. Άρα αυτό προκύπτει.
0: Και αυτό οφείλεται, πιστεύετε, στην προσέγγιση του ιδίου στο θέμα?
1: Εντελώς. Γιατί είναι μια συγκρουσιακή.
0: Κατανοητό. Πείτε μου και για το master plan του ΟΛΠΑ, για να προλάβω να έχω την άποψή σας και επί τούτου.
1: Να πω ότι και με τον τελευταίο, με τον τέος πλέον αναπληρωτή υπουργό, μπροστά μας, όταν ήρθε ο κύριος Κινανάκης στην Πάτρα, συγκρούστηκε, διαφώνησε για πολιτικά θέματα. Δεν καθίσαν στο τραπέζι για να βρουν λύση.
0: Κατάλαβα τι εννοείτε για την προσέγγιση του γενικού όλου θέματος ως προς την διεκδίκηση. Θέλω να προλάβω το χρόνο και αυτό σας πιάζω και ζητώ συγγνώμη. Πείτε μου και την τοποθέτηση τη δική σας για το master plan του ΟΛΠΑ, γιατί ακούστηκαν και από άλλες δημοτικές παρατάξεις οι τοποθετήσεις που είναι πλήρως αντίθετες με το σχεδιασμό αυτό που δεν αποδίδει στους πολίτες ένα μεγάλο τμήμα αυτού του μετόπου που αφορά τον οργανισμό Λιμένος Πατρών.
1: Θέλουμε να το δούμε, το πλήρες σχέδιο. Θα έπρεπε να παρουσιαστεί στους δημότες και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου εκπροσωπούνται.
0: Ναι.
1: Αλλά με ένα σχέδιο το οποίο θα φέρει στην πόλη μαρίνα μεγάλων σκαφών, κρουαζερόπλια και τουρίστες και ανάπτυξη στο λιμάνι που πάντα τη θέλαμε και κάποτε την είχαμε και όταν την είχαμε ήταν κέρδος για την πόλη, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Άρα θέλουμε επενδύσεις, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Σαφώς και πρέπει να γίνει λελογισμένα και με σεβασμό στο δημότη, στον πολίτη. Αν ισχύουν αυτά που ακούγονται από πλευρά της Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι δεν ισχύουν, περί μη πρόσβαση των πατρινών στο λιμάνι, είμαστε μαζί του, με τον δήμαρχό μας αυτά. Mm. Αλλά νομίζω ότι τα παραδείγματα Μαρινών, όπως είναι στο Φλίσβο, όπως είναι στο Δήμο 3Β, όπως είναι στον Άλυμο, ή όπως είναι στην κοντινή Πρέβεζα, που εμείς σαν παράταξη ομαδικά την επισκεφθήκαμε και μελετήσαμε τη Μαρίνα, τότε ναι, θέλουμε τέτοια έργα στην πόλη μας.
0: Το σχεδιασμό, τον πλήρη σχεδιασμό τον έχετε λάβει γνώση και εσείς και οι υπόλοιπες παρατάξεις, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και τι παρεμβάσεις θα κάνει αυτό το πλάνο?
1: Το όχι, έχετε? Και θα θέλαμε να το δούμε, αλλά να βάλω τον αστερίσκο. Γιατί έφερε δύο θέματα, σας λέω ξανά, μίξ στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμαρχος.
0: Πολύ σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα.
1: Πολύ σοβαρά θέματα που η πόλη πρέπει να έχει λόγο και άποψη και διεκδίκηση. Αλλά να μην ξεχνάει ότι στο μεν ένα άλλοι είναι αυτοί που αποφασίζουν και χρηματοδοτούν. Ενώ το θέμα του τρένου, που είναι κρατική μέρημνα, υπουργική απόφαση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Στο δε άλλο, διεκδικούμε για ένα κομμάτι του λιμανιού που δεν μας ανήκει. Ενώ ταυτόχρονα έχει παραδοθεί από το 2018 στο Δήμο και είναι ο τυχερός δήμαρχος ο Πελετήδης, γιατί επί δημαρχίας του δόθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του παλιού λιμανιού στο Δήμο. Και ποιο είναι το πρότυπο? Mm-hmm. Ποια είναι η λογική αξιοποίησης mm-hmm. του?
0: Πάντως νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε πριν σας ευχαριστήσω στην διαπίστωση ότι αυτό που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη είναι αυτοί που αποφασίζουν είτε για το τρένο είτε για τον όλπη οτιδήποτε άλλο σημαντικό θέμα, να λαμβάνουν πρωτίστως σοβαρά υπόψη την άποψη των πολιτών, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τα δημοτικά συμβούλια και τις παρατάξεις όλες. Νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό και πολύ συμφέρον για την κάθε περιοχή να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη των πολιτών. Έτσι δεν είναι, κύριε Ψωμά?
1: Απόλυτα συμφωνώ. Ωραία. Και να προσθέσω κωδικοποιημένα τρία δεδομένα. Ναι. Πρώτον, σεβασμό ακόμα και στις μειοψηφίες.
0: Σωστά.
1: Που οι τρεις αντιπολιτευόμενες αυτοδιοικητικές παρατάξεις αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο αθροίζουν το 60% των πατρινών. Άρα δεν είναι και πολύ μειοψηφία. Δεύτερον, συνεργασία. Δεν μπορεί το 2026 να πηγαίνουμε συγκρουσιακά. Χρειάζεται να συνεργαζόμαστε, να συνεννοούμαστε, να συνεννούμε όλοι με όλους. Άρα αυτό σημαίνει όχι διεκδικήσεις στους δρόμους με πλακάτ, αλλά στα γραφεία και σε δημόσιο διάλογο.
0: Μάλιστα. Έχετε μια διαφοροποίηση ως προς τις προσεγγίσεις και τον τρόπο διεκδίκησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Ναι, εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Συγχωρήστε με. Ναι, ναι. Έχω πει στον Δήμαρχο και το λέω και δημόσια και το λέω και από τον αέρα σας. Εάν αυτή η τακτική αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική, και θα ζητήσουμε συγγνώμη και θα κατέβουμε δίπλα τους στους δρόμους. Ναι. Αλλά τόσα χρόνια πήγε πορεία στην Αθήνα για να φέρει δουλειά.
0: Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δεν υπήρξε ανταπόκριση.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ο οποίος θέλει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, μπορεί να ικανοποιεί σαν διαδικασία κάποιο κόσμο, μπορεί να κινητοποιεί και να φέρει και ψήφους, γιατί εν τέλει τα νέα δεδομένα για τα οποία έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το μόνο που εκμέευσα ρωτώντας τον ήταν οι εκλογές. Και εννοεί τις εθνικές εκλογές. Γιατί ζούμε ξανά το αποτέλεσμα του να έχουμε δημοτικούς άρχοντες οι οποίοι να εξαρτώνται από κόμματα.
0: Δεν θα ήταν σοφό και ορθό αυτό για τους πολίτες να συγχέονται αυτά τα δύο? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψωμά. Εμείς εδώ θα είμαστε για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά οποιαδήποτε δημοτική παράταξη, χωρίς περιορισμούς. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος, αγαπητοί φίλοι. Γι' αυτό προχώρησα λίγο γρήγορα και ζητώ συγγνώμη αν δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος για όλους μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί στην παρέα μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρες. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου είναι η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζαρη, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Αύριο τα νεότερα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού, αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κάντερκέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026, ακούτε Earth Patras. Είναι η εκπομπή Sports στις 11, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου. Με όλα τα αθλητικά δρόμενα, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαματοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, ζω από τα μικρόφωνα η Ειρήνη Μαραγκού. Στους Μαϊάμι Χιτ το Γιάννης Αντετοκούμπο, η μεταγραφή της 20ετίας στο NBA, ο Έλληνας Superstar μετά από 13 χρόνια αφήνει τους Milwaukee Bucks, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ξανά ιστορία, έγινε ο πρώτος παίχτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, ιστορικό ρεκόρ στο Μουντιάλ 2026 και για τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέση, έφτασε τα 18 γκολ και έγινε κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.

Η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχωρεί από τους Bucks, έσκασε σαν βόμπα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς οι Bucks φέρονται να συμφώνησαν στην παραχώρησή τους στους Miami Heat σε μια από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Heat κατάφεραν να αποκτήσουν τον δύο φορές MVP του πρωταθλήματος, προσθέτοντας στο ρόστερ τους έναν από τους κορυφαίους παίχτες της γενιάς του. Από την άλλη πλευρά, οι Bucks εξασφάλισαν ένα σημαντικό πακέτο ανταλλαγμάτων που περιλαμβάνει τον χείρο νεαρούς ταλαντούχους παίκτες και μελλοντικές επιλογές στα draft. Η μετακίνηση του Έλληνα superstar σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας εποχής στο Milwaukee, εκεί όπου ο Αντετοκούμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2021, δύο βραβεία, MVP, και καθιερώθηκε ως το πρόσωπο του οργανισμού για περισσότερο από μια δεκαετία. Στο Μαϊάμι πλέον ο 39χρονος forward αναμένεται να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Μπάμπα Ντεμπάγιο, με τους Heat να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα πως στοχεύουν να επιστρέψουν στην κορυφή του NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα γίνει μύδας αφού θα αμείβεται με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο από τη νέα του ομάδα. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το ESPN, θα βάλει στο λογαριασμό του 58.456.566 δολάρια, όπως ήταν η συμφωνία με τους Bucks. Η ημέρα βέβαια που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις θα τεθούν σε εφαρμογή όλα όσα αναφέραμε. Θα είναι η 3η 6 Ιουλίου του 2026. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους Miami Heat για τους όρους στο συμβόλαιό του.

Και πρέπει να γυρίσουμε 13 χρόνια πίσω. Ήταν 27 Ιουνίου του 2013, όπου το όνειρο ενός παιδιού από τα Σεπόλια συνάντησε το μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Τότε οι Milwaukee Bucks επέλεξαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο νούμερο 15 του NBA στα draft, επενδύοντας σε έναν νεαρό αθλητή με σπάνια σωματικά προσόντα, αλλά κυρίως με αστήρευτη δίψα για δουλειά και εξέλιξη. Ο Γιάννης δεν είχε αγωνιστεί καν στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού μέχρι τότε οι μεγάλες ομάδες σνόμπαραν, μπορούμε να πούμε, το ταλέντο του, αγωνιζόταν στον αγαπημένο του φιλαθλητικό και έφευγε από εκεί για να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο, κουβαλώντας στις αποσκευές του τις δυσκολίες, τις θυσίες και τις αξίες που του είχε διδάξει η οικογένειά του. Αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε βέβαια κάθε προσδοκία. Από ένα στοίχημα του draft εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίχτες του παγκόσμιου μπάσκετ. Όπως είπαμε, κατέκτησε 2 φορές το βραβείο του MVP. Οδήγησε τα ελάφια στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από 50 χρόνια, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Bucks. Και πέρα από τους ομαδικούς και τους ατομικούς τίτλους, ο Greek Freak άφησε ανεξίτηλο το όνομά του στην ομάδα. Μετά από 13 χρόνια παρουσίας στο Milwaukee, ο Αντετοκούμπο κατέριψε όλα τα ρεκόρ, αφού έγινε πρώτος παίκτης σε πόντους, rebound, assist, τάπες και λεπτά συμμετοχής στην ιστορία της ομάδας.

0: Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού σχολικού αθλητισμού γράφτηκε την περασμένη Κυριακή στο Σλάτιμπορ της Σερβίας, εκεί όπου τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού, χαρίζοντας τη χώρα μας το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την υπεύθυνη φυσικής αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, η οποία ήταν και αρχηγός αποστολής. Κυρία Μητρογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Και πολλά συγχαρητήρια σε εσάς. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την Πάτρα, για το σχολικό αθλητισμό της Πάτρας. Πείτε μας όσα εσείς βιώσατε αυτό το χρονικό διάστημα και πώς τα παιδιά από τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση φτάσαν στην κορυφή του κόσμου.
1: Ήταν μια πορεία ήταν μια εντυπωσιακή πορεία που έκαναν τα παιδιά. Για να καταλάβετε, έχουν παίξει 11 αγώνες για να γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος, 2 παιχνίδια στην Κύπρο, στο Πανελλήνιο, για να βγουν νικητές Ελλάδας-Κύπρου, και εκεί 7 στα 7 παιχνίδια. Δηλαδή κερδίσαμε και τα 7 παιχνίδια μέσα σε 8 μέρες που έπαιξαν. Ήταν ένα δέσιμο που είχαν μεταξύ τους. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που ζήσαμε. Ήταν η δεύτερη φορά που πηγαίναμε, είχαμε ξαναπάει το 22. Και είχαν βγει 7η και τότε είχαμε αρκετές απουσίες. Έλειπαν τα παιδιά που ήταν τρίτη ηλικίου, γιατί είχαμε πάει Σεπτέμβρη. Τώρα πήγε μια ομάδα πολύ δεμένη μεταξύ τους, τα παιδιά πολύ ήταν εξαιρετικά και σαν παιδιά, σαν με το ήθος τους, μας έχουν εντυπωσιάσει.
0: Και για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, κυρία Μητρογιάννη, πείτε μας λίγο για αυτό το σχολικό πρωτάθλημα. Πριν τα παιδιά φτάσουν έτσι στην Σερβία, τι είχε προηγηθεί?
1: Πριν παίζουμε τα πρωταθλήματα, το πρωτάθλημα τα φέτος ξεκίνησαν αρκετά νωρίς, ξεκίνησαμε τον Νοέμβριο. Βγήκαν πρωταθλητές νομού. Mm-hmm. Έπαιξαν δηλαδή όλα τα σχολεία μεταξύ τους του νομού Αχαΐας. Μετά παίξαμε με Ηλία, με το Λακαρνανία. Στη συνέχεια παίξαμε με νικητές, τον νικητή της Πελοποννήσου, με νικητή Ιωνιονήσων. Ήταν αρκετοί οι αγώνες δηλαδή που έκαναν. Μετά παίξαμε με νικητή Θεσσαλίας, Κρήτης, και βγήκανε εδώ. Και μετά συνεχίσαμε στην Κύπρο, που είχαμε πάει 26 με 28 Μαρτίου, που πήραν το πρωτάθλημα. Και σαν πρωταθλητές Ελλάδος-Κύπρου πήγαν στο Ζάντιβορ, στη Σερβία, για τη συμμετοχή τους.
0: Και κέρδισαν έτσι να έρθουμε και στον τελικό. Το πιστεύατε ότι όταν φτάσατε εκεί, παίζατε απέναντι στην Κίνα, υπερδύναμη η Κίνα.
1: Έπαιξαν δύσκολα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι, μπορούμε να πούμε, ήταν πιο, πιο εύκολο. Μετά έπαιξαν με το Ισραήλ, που κερδίσαμε με ένα καλάθι, μια πολύ δύσκολη ομάδα. Μετά παίξαμε την Κύπρο και περάσαμε πρώτοι βασικά στον όμιλό μας. Ήταν 4 ομάδες ο όμιλος, περάσαμε πρώτοι στον όμιλό μας και μετά διασταυρωθήκαμε με 2 ομάδες της Ρουμανίας και κατέβη η Ρουμανία με 2 ομάδες. Κερδίσανε το πρώτο παιχνίδι στην παράταση, για να καταλάβετε, της Ρουμανίας, και το δεύτερο με ένα πόντο. Ήτανε πολύ δυνατές οι μάχες που ρίξανε και μετά, αφού περάσαμε στους 4, παίξαμε με την Τουρκία με πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά εκεί είχαν βρει πια τα παιδιά, πιστεύω, το ρυθμό τους, είχαν δέσει μεταξύ τους πάρα πολύ καλά, γιατί να σκεφτείτε ότι υπήρχαν παιδιά που δίνανε εξετάσεις τρίτη ηλικίου και είχαν αρκετό καιρό να βρεθούν όλα μαζί και να κάνουν τις προπονήσεις τους και να είναι όλοι έτοιμοι και μεταξύ τους και αγωνιστικά. Γιατί είχαν και αυτή την υποχρέωση τα παιδιά. Ήταν 5 ή 6 παιδιά που ήταν τρίτη ηλικίου, που δίνανε πανελλήνιες.
0: Οι ηλικίες, κυρία Μητρογιάννη, είναι από 13 έως 18.
1: Όχι,
0: μαθητές λυκείου είναι.
1: Είναι λύκειο. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη ηλικίου.
0: Ωστόσο, απέδειξαν τα παιδιά ότι συμβαδίζει άριστα η εκπαίδευση και ο αθλητισμός.
1: Αυτό προσπαθούμε μέσα από τα σχολικά πρωταθλήματα. Είναι ένας θεσμός που προσπαθούμε να τα έχουμε και τα δύο και τον αθλητισμό και την εκπαίδευσή τους και να είναι ολόπλευρη βασικά η ανάπτυξη των μαθητών μας, γιατί δεν πρόκειται απλά για αθλητικούς αγώνες, αλλά μία, καθώς καταλαβαίνετε, εμπειρία που θα συνδυάσει την εκπαίδευση με τη δράση, την κοινωνικοποίηση των παιδιών και τη διαμόρφωση βέβαια του χαρακτήρα τους. Και ήταν και πάρα πολύ καλή, δηλαδή το εφαγωνίζεστε και το, αυτό το έδειξαν μέσα στο γήπεδο στον απόλυτο πιστεύω βαθμό.
0: Και νομίζω, κυρία Μητρογιάννη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι μια διάκριση που είχαμε αρκετά χρόνια πανελληνίως έτσι να, να την κατακτήσουμε, γιατί είχε προηγηθεί και ο COVID, πολλά σχολικά πρωταθλήματα δεν γινόταν. Αν ανατρέξω, νομίζω ότι τα εκπαιδευτήρια Μαντούδα νομίζω έχουν τις περισσότερες διακρίσεις σε ομαδικά αθλήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ βέβαια ότι στον πυρήνα μάλλον αυτής της ομάδας βρίσκονται πολλοί αθλητές του προγράμματος ΝΟΥΣ, έτσι, της Ακαδημίας του Προμηθέα, που επιβεβαιώνει και τη σπουδαία δουλειά που γίνεται εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά το συνδυάζουν πάρα πολύ καλά και τον αθλητισμό, τις προπονήσεις τους, και είναι και άψογοι στα μαθήματά τους και περιμένουμε αύριο να βγουν και οι βαθμοί και πιστεύουμε ότι θα έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Και είναι και παιδιά που στελεχώνουν και εθνικές ομάδες, δηλαδή γυρίσαμε και ήδη έχουν φύγει παιδιά. Φεύγουν σήμερα ή αύριο φεύγουν για εθνικές ομάδες, γιατί στελεχώνουν και τις εθνικές ομάδες.
0: Και είχαν και
1: αντίστοιχες ηλικίες.
0: Και είχαν και πολλές διακρίσεις φέτος στα αναπτυξιακά.

0: αεροδρόμιο η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού, και ο κύριος Κερερές, που είναι Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν πολύ, εντάξει, τα συναισθήματα ήταν σε μέγιστο βαθμό και για μας και για τα παιδιά.
1: Και εδώ σε τοπικό χαρακτήρα, χθες στην περιφέρεια, κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει
0: και στο Δήμο είχαμε πάει χθες.
1: Και από το Δήμο, πολλές ανακοινώσεις από αθλητικά σωματεία της περιοχής.
0: Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ και η περιφέρεια, όλα τα χρόνια, γιατί εγώ είμαι 15 χρόνια στο γραφείο, και ο Δήμος και όλες οι ομάδες εδώ, και η ΕΠΣΑ με τα γήπεδα, όλοι, ο Απόλλωνας, η ΕΑΠ, ο Προμηθέας, η Ολυμπιάδα, μας δίνουν τα γήπεδα γιατί να έχουμε αθλητικούς χώρους για να μπορούμε να κάνουμε τα πρωταθλήματα, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το μεγάλο αυτό. Για να φανταστείτε, φέτος μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο μόνο, αυτά τα τρία, για να τελειώσουμε την πρώτη φάση εντός νομού, κάναμε 177 αγώνες. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, δεύτερη στην Ελλάδα σε συμμετοχές, η Δυτική Ελλάδα, με πολύ ψηλό ποσοστό της Αχαΐας.
1: Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Μητρογιάννη, να συμμετέχουν τα παιδιά στον αθλητισμό με όλα αυτά που βιώνουμε έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας, με πολλή βία. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση έχουν παράδοση, είπατε είχαν φτάσει άλλη μια φορά στην 7η θέση.
0: Ναι, τα είχανε, πέρυσι είχαμε, το 22 ήταν πάλι πρωταθλητές Ελλάδος, και είχαμε πάει, αλλά είχαμε πάει Σεπτέμβριο, οπότε δεν είχε έρθει όλη η ομάδα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Πήρανε πέρυσι πάλι, είχαν πάρει τρίτη θέση πρόπερσι που είχαμε πάει Πανελλήνιο πάλι. Πέρυσι ήταν εδώ το Πανελλήνιο, Ελλάδας-Κύπρου, πήραν πάλι πρώτη θέση, δεν είχε παγκόσμιο. Φέτος όμως πετύχαν, πιστεύω, το απόλυτο. Σημαδέψαμε ψηλά, είχε μπει ψηλά ο πύχης, κρατήθηκαν τα παιδιά σε πολύ, δηλαδή ήταν πολύ συνεπή, συνεργάσιμη, και πιστεύω αυτό τους έδωσε και όλο αυτό το κίνητρο για να φτάσουν εκεί που ανέβηκαν.
1: Και πρέπει να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς, έτσι, για όλη αυτή την προσπάθεια, και στους προπονητές του Προμηθέας, τον κύριο Ντάγιο, τον κύριο Χουτί. Εγώ θα ήθελα όμως να αναφέρω και τα ονόματα των παιδιών. Πρόκειται για τον Δημήτρη Πούλο, τον Στάθη Οικονομίδη, τον Αλέξανδρο Σκληρό, τον Δημήτρη Σταμούλο, τον Μιχάλη Κατσιγιάννη, τον Φώτη Φωτεινάκη, τον Στάθη Οικονομίδη, τον Σοφιανό Κουτσίδη, τον Δημήτρη Φαλέα, τον Νίκο Μπαρλογιάννη, τον Δημήτρη Καβαδά και τον Θανάση Γάτσιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά έτσι είναι τα παιδιά μου. Η κυρία Ραμπατζή Ιωάννα, που είναι η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής της αναγέννησης, ο κύριος Χουντής και ο κύριος Ντάγιος που τους προαναφέρατε. Και τους ευχαριστούμε για όλη την βοήθεια που είχαμε και τη στήριξη.
1: Και οι κόποι τους δεν θα πάνε χαμένοι. Πέρα από το χρυσό, υπάρχουν και μια πρημοδότηση. Υπάρχουν και μόρια για αυτά τα παιδιά που κατακτούν την κορυφή του κόσμου, που θα τους βοηθήσει μετέπειτα στις σπουδές τους.
0: Μπαίνουν άνευ στα ΤΕΦΑ, χωρίς εξετάσεις, και παίρνουν και 22% σε όλη τα σχολές των πανεπιστημίων.
1: Εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάνε σε οποιαδήποτε σχολή της επιλογής τους, πέρα από το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Ναι. Το αξίζουν άλλωστε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να συνδυάζεις εκπαίδευση, αθλητισμό και όχι αθλητισμό, πρωταθλητισμό εδώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Μητρογιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι συγχαρητήρια σε εσάς, στα παιδιά, στους καθηγητές, προπονητές. Να είστε καλά.
0: Όλο το έκαναν τα παιδιά. Μας έκαναν υπερήφανους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να είναι πάντα γεροί, να τους βλέπουμε πάντα στις εθνικές ομάδες και να κάνουν υπερήφανοι όλη την Ελλάδα και την Πάτρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ να είστε καλά.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, ακούσαμε την κυρία Μητρογιάννη, την υπεύθυνη φυσικής αγωγής για την πολύ μεγάλη επιτυχία των εκπαιδευτηρίων αναγέννηση. Η ομάδα μπάσκετ του σχολείου κατέκτησε το παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Ο Προμηθέας ενισχύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον Αμερικανό forward Ζακ Κάθμπερτζον, έναν 29χρονο forward με ύψος 2 μέτρα και ένα εκατοστό που έπαιξε τα τελευταία 2 χρόνια στη Σαλόν. Με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, ο Αμερικανός είχε φέτος 12 πόντους και 4 rebound σε 29 αγώνες, ενώ μετήχε και στο BCL, όπου είχε 10,6 πόντους. Στο παρελθόν έπαιξε στην Μπόρας, στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, στη Μακάμπι Αντσόντ στο Ισραήλ, στο Αμβούργο, στην Φορμόσα, στην Αργεντινή και στην Πολωνία. Στον Παναθηναϊκό τώρα ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον TJ Shorts. Η Πράσινη ΚΑΕ ευχαρίστησε τον βραχίσωμο Γκάρντ για την προσφορά του. Ο Σόρτς κατέγραψε 43 συμμετοχές στην σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα, ξεκινώντας βασικός σε 17 παιχνίδια. Παρελθόν από τους Πράσινους αποτελεί και ο Κένεθ Φαρίντ. Φέτος σε 35 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα με την πράσινη φανέλα μέτρησε 5,8 πόντους και είχε 3,9 rebound κατά μέσο όρο.

0: Και θα αφήσουμε το μπάσκετ, θα περάσουμε στο πόλο, εκεί όπου η ομάδα Πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή της ΝΕΠ, τον κύριο Γιώργο Τσόκα. Κύριε Τσόκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ασημένιο μετάλλιο στην Ελλάδα, πολύ μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια.
1: Εντάξει.
0: Θα μπορούσατε βέβαια και το χρυσό, έτσι όπως είδα το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι θα ερχόταν η κούραση. Νομίζω κουραστήκαν τα κορίτσια, δεν είχαμε και βάθος στον πάγκο και αυτό στο πόλο φαίνεται χαρακτηριστικά όταν η ομάδα ξεμένει από δυνάμεις, δεν έχεις βάθος στον πάγκο, γιατί όχι επειδή δεν είναι ικανά τα κορίτσια, είναι πάρα πολύ μικρά τα κορίτσια και δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το ρυθμό.
0: Mm-hmm. Ήταν ένα δύσκολο έτσι τουρνουά, η τελική φάση που διεξήχθη εδώ στο
1: να
0: δικό μας κολυμπητήριο.
1: Ναι, να σου πω, δύσκολο δεν ήταν, γιατί το περιμέναμε. Mm-hmm. Το είχαμε στοχεύσει από την αρχή της χρονιάς ότι θέλουμε να είμαστε μέσα στα μετάλλια. Νομίζω ότι τα κορίτσια πραγματικά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και το αποδείξανε περνώντας στον τελικό, σε έναν ημιτελικό. Νομίζω ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια, αλλά πήγαμε στα πέναλτι αλλά κερδίσαμε εν τέλει. Και σε έναν τελικό που μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά, δεν φοβηθήκαμε τον Πανιόνιο και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
0: Πόσο βοήθησε τις αθλήτριες, κύριε Τσόκα, το γεγονός ότι είχαν παραστάσεις και από το πρωτάθλημα της
1: Α1? Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι κορίτσια που ήταν μέσα στην φτάδα είναι μαζί μου στο γυναικείο. Άρα κάνουν πράγματα που τα κάνουμε συνέχεια και συνέχεια. Άρα είναι μέσα στην προπόνηση, καταλαβαίνουν, ξέρουν. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να μπορώ να διαχειριστώ όλο αυτό το σύνολο της ομάδας. Και σίγουρα για τα κορίτσια είναι κάτι πολύ εύκολο, γιατί παίζοντας με γυναίκες ξαφνικά να πάνε σε κορασίδες είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια πρέπει να προσαρμοστούν. Περιμένουμε περισσότερα από αυτές. Έχουμε περισσότερα απαιτήσεις όσο μπορείς να τις δικαιολογήσεις όταν είναι στο γυναικείο και έχουν την ηλικία, αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Και νομίζω ότι η χρονιά, αν και δεν έχει τελειώσει, εσείς θα
1: δεν
0: μας πείτε,
1: τελειώσει.
0: έχει πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι, σε όλα τα τμήματα. Και είναι και μια ιδανική χρονιά και για σας, κύριε Τσόκα, από τότε που ήρθατε στην Πάτρα.
1: Σίγουρα, γιατί η ομάδα έχει υλικό, έχει οργάνωση, έχει από πίσω ανθρώπους που τρέχουν για την ομάδα, έχει παιδιά που πραγματικά μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση, η παιδεία που έχουν τα κορίτσια, την αθλητική παιδεία, πραγματικά έχουν τρομερό χάρισμα και αυτό και κάνει και πιο εύκολο το έργο για μας τους προπονητές όταν βλέπουν μια ομάδα που έχει αθλητική παιδεία. Νομίζω ότι όλα λειτουργούν σωστά και οδεύουν ώστε να παίζουν τα κορίτσια τελικές φάσεις, να πρωταγωνιστούν. Αυτό είναι και το καλό της επαρχίας, να σου πω την αλήθεια, ότι είναι κορίτσια που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, παίζουν σε ηλικιακά πρωταθλήματα, παίζουν στα γυναικεία, οπότε έχουν παραστάσεις, μπορούν να δουν και διαφορετικά. Οπότε όταν θα φύγουν από την Πάτρα, που είτε για σπουδές είτε για μεταγραφή και όλα αυτά, είναι λίγο πιο έτοιμες από κορίτσια που είναι ήδη στην Αθήνα και δεν έχουν τόσο πολλές και παραστάσεις και δεν έχουν και τόσα πολλά παιχνίδια όσο έχουν αυτές.
0: Αυτό το λέτε από την εμπειρία σας? Έχετε εργαστεί?
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Τώρα τα κορίτσια της επαρχίας, γιατί μην φανταστείτε τώρα, μπορεί να έχουμε κορίτσια, αλλά τα κορίτσια αυτά παίζουν κάθε μέρα παιχνίδια. Κάνουν προπόνηση με κορίτσια μεγαλύτερης ηλικίας. Ενώ τώρα στην Αθήνα όταν υπάρχουν ομάδες κορασίδων, ομάδες νεανίδων, ομάδες νέων γυναικών και μετά πάνε στο γυναικείο και μιλάμε για τέσσερα τμήματα και αν πούμε ότι δεν είναι τέσσερα τμήματα, είναι τρία και τα παιδιά χωρίζονται, φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι του 2000 που είχαμε μέσα εμείς του 2015 να είναι τώρα στη σύνθεση του 2010. Φανταστείτε αυτή την κοπελίτσα σε πέντε χρόνια πώς θα είναι και πώς θα συμπεριφέρεται μέσα στο νερό.
0: Να, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ δίνεται η δυνατότητα για περισσότερους αγώνες, περισσότερος χρόνος μέσα στο νερό. Υπάρχει όμως και αυτή η δυναμική στην παραγωγή αθλητριών στην περιφέρεια και στην Πάτρα, κύριε Τσόκα.
1: Είναι σίγουρα αυτό.
0: Αρκετά αυτό κορίτσια έτσι, στις εθνικές ομάδες.
1: Και
0: αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσάς και στους προηγούμενους.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Όπως είπα, όπως προέχω πει, ότι έχει γίνει τρομερή δουλειά και από τους πιο προηγούμενους προπονητές από μένα. Άρα αυτό οφείλεται στα τελευταία 4-5 χρόνια που είχαν τα κορίτσια πριν από μένα, οπότε ήταν συνήθως, ήταν δουλεμένα τα κορίτσια, απλώς έφτασε η κατάλληλη στιγμή αυτό το πράγμα να οριμάσει και να βγει προς τα έξω, να έρθουν οι ηλικίες να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν και όλα αυτά, γιατί και αυτές θα έχουν περάσει ακόμα πιο δύσκολα όταν ήταν πιο μικρές πριν 5 χρόνια, που μπορεί να μην είχαν ομάδα, να παίζανε με καλύτερες ομάδες, να χάνανε με περισσότερα γκολ, ενώ τώρα είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν, έφτασε η ώρα τους να πάρουν αυτό που τους αξίζει και αυτό που είναι έτοιμο να τους δώσει ο αθλητισμός.
0: Πλέον θα είστε και η μοναδική εκπρόσωπος, η ομάδα της ΝΕΠ στην μεγάλη κατηγορία.
1: Αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ.
0: Γιατί το λέτε?
1: Ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί το λέω? Γιατί τώρα, γιατί πέρυσι είχαμε μια ομάδα, την αντίπαλη τον ΟΠ, που μπορούσαμε να κάνουμε ένα φιλικό, να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί. Τώρα ξαφνικά δεν θα υπάρχει αυτή η ομάδα. Οπότε, αν μη τι άλλο, εμάς μας δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση. Στην Αθήνα οι ομάδες είναι τυχερές, γιατί κάθε μέρα μπορούν να παίζουν με διαφορετική ομάδα διπλό. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να ερχόμαστε μια φορά τη βδομάδα να παίζουμε ένα διπλό και δεν ξέρω αν μπορούν και οικονομικά να το αντέξουν αυτό κάθε εβδομάδα, γιατί αυτά είναι έξοδα και είναι και πάρα πολύ χρονοβόρο και για τα παιδιά. Όταν είναι μαθήτριες, όταν είναι δουλεύουν, αυτό εμάς περισσότερο δεν το έχουν καταλάβει αυτό που λέω. Θα το καταλάβουν όμως μέσα στη χρονιά όταν θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί πέρυσι εμείς είχαμε και τρομερές σχέσεις με την, με τον ΟΠ. Οπότε είχαμε διπλά, κάναμε πράγματα μαζί, οπότε συνεργαζόμασταν. Τώρα είμαστε μόνοι μας. Είναι πολύ δύσκολο. Και δεν είναι το ίδιο να παίξεις με αγόρια, δεν είναι το ίδιο να παίζεις με τα κορίτσια. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες της περιφέρειας σε όλα τα αθλήματα. Αυτό έχετε εντοπίσει και έχετε απόλυτο δίκιο. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες και μάλιστα...
1: Δεν ξέρω πολλές... τώρα αν στο μπάσκετ... στην Πάτρα, γιατί ξέρω ότι δεν ξέρω αν είναι το ίδιο.
0: Επειδή έχω φιλοξενήσει και προπονητές από άλλα αθλήματα, όταν μια ομάδα εδώ της περιφέρειας κατορθώσει να φτάσει και σε τελική φάση, αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει δουλέψει ανταγωνιστικά. Ξέρετε πώς είναι οι ομάδες του κέντρου, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. Από όλους υπάρχει αυτό το θέμα, και στο handball και στο βόλεϊ το έχουν εντοπίσει. Μακάρι να υπήρχαν ομάδες να παίζουν μεταξύ τους, να κάνουν ανταγωνιστικά παιχνίδια. Και σας τιμά αυτό που λέτε. Θα θέλατε τον ΝΟΠ?
1: Θα θέλαμε, εννοείται. Και θα θέλαμε και άλλη ομάδα να υπάρχει στην Πάτρα. Να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή. Αυτό είναι καλό για το άθλημά μας. Όταν στην ομάδα, όταν ήμουν πριν ομοσπονδιακός, και είχαμε μόνο 120 κοριτσάκια στις μικρές κατηγορίες, σημαίνει αυτό ότι στα τελευταία 4-5 χρόνια αυτά τα κορίτσια θα λιγοστέψουν. Είτε διαβάζοντας, είτε σταματώντας το πόλο γιατί μπορεί να μην τους αρέσει, είτε. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο, να πούμε λίγο μέσα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, είναι αυτό το θέμα της γυναικείας υδατοσφαίρησης. Δεν υπάρχει μεγάλος, δηλαδή δεν παίζουν πολλά κορίτσια πόλο στην περιφέρεια. Και είναι σημαντικό αυτό που λέω. Γι' αυτό το λέω ότι μας στεναχωρεί και πραγματικά ότι δεν θα υπάρχει ο σύλλογος ο απέναντι, μακάρι να υπήρχε και ένας άλλος, γιατί θα ήταν μεγαλύτερη παραγωγή, θα μπορούσε να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου, θα μπορούσε να παίξεις διαφορετικά.
0: Τι ακολουθεί τώρα, κύριε Τσόκα, δεν θα πάτε ακόμα τώρα διακοπές?
1: Έχουμε, τώρα όχι, όχι. Έχουμε δύο πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Έχουμε νεάνιδες τώρα που παίζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο για να δούμε αν θα περάσουμε στην οκτάδα. Έχουμε μετά, μακάρι πρώτα ο Θεός, να περάσουμε στην οκτάδα. Έχουμε 3 με 5 του μήνα τελική φάση νεανίδων, συμβουλιαγμένη. Και μετά έχουμε τα μικρά μας που είναι 17 του μήνα, η τελική φάση, που είναι προπονήτρια η Σοφία η Μανέτα, μια εξαιρετική συνεργάτηδα που την έχω μαζί μου και στο γυναικείο και έχουμε μια άριστη σχέση, που θα κατεβάσει τις μίνι κορασίδες, που και εκεί υπάρχει πολύ ταλέντο, υπάρχουν, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ευχάριστο σε όλο αυτό, είναι άμα δείτε να παίζουν αυτά τα κορίτσια, θα καταλάβετε τι δουλειά γίνεται από κάτω και πώς φτάνει μια αθλήτρια να παίζει στην εθνική ομάδα και να διεκδικεί και να παίζει και να διεκδικεί μετάλλια.
0: Μιλάτε με τόσο ενθουσιασμό, με τόση αγάπη, που δίνει πραγματικά έτσι, τη σχέση που έχετε με το άθλημα και τις αθλήτριες, κύριε Τσόκα. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και στις νεάνιδες και στις μίνι κορασίδες. Μακάρι να μας δώσετε έτσι, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να κάνετε διάκριση και βέβαια να έρθει και για σας η ξεκούραση. Το χρειάζεστε, μια δύσκολη και επίπονη χρονιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε και στο Μουντιάλ. Η αγωνία κορυφώνεται στα γήπεδα της Αμερικής. Σήμερα ξεκινάει η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Η τρίτη αγωνιστική που εκκινεί στις 10 το βράδυ με τις αναμετρήσεις του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στο Βανκούβερ, με τις δύο ομάδες να μάχονται για την πρώτη θέση του γκρουπ, καθώς ισοβαθμούν με 4 πόντους στην κορυφή. Στο Σιάτλ την ίδια ώρα θα κοντραριστούν η Βοσνία Ερζεγοβίνη με το Κατάρ, με τον νικητή να έχει ορθάνεκτο το παράθυρο της πρόκρισης, καθώς οι δύο ομάδες έχουν από ένα βαθμό. Η συνέχεια θα δοθεί στη μία τα ξημερώματα με τους αγώνες του τρίτου ομίλου. Στο Μαϊάμι η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά, καθώς η Σελεσάο μετράει 4 βαθμούς και οι Βρετανοί 3. Την ίδια ώρα στην Ατλάντα το Μαρόκο, που επίσης έχει 4 βαθμούς, θα επιχειρήσει να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του απέναντι στην αποκλεισμένη Αετή. Η αυλαία της ημέρας θα πέσει με τους δύο αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να αρχίσουν στις 4 τα ξημερώματα και εντάσσονται στον πρώτο όμιλο. Το Μεξικό θα παραταχθεί απέναντι στην Τσεχία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τόσο την πρόκριση όσο και την πρώτη θέση του γκρουπ. Ταυτόχρονα στο Μοντερέι θα κοντραριστούν η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα, με τους Ασιάτες να έχουν 3 βαθμούς και να αρκούνται σε 2 αποτελέσματα, ενώ οι Αφρικανοί χρειάζονται οπωσδήποτε την νίκη. Χθες έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Ήδη γνωρίζουμε τις 7 από τις 32 ομάδες που θα δώσουν το παρόν στην πρώτη νοκάουτ φάση. Αφού Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία έχουν τσεκάρει και μαθηματικά το εισιτήριο της πρόκρισης, σίγουρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική βαθμολογία της τρίτης θέσης. Για τον 11ο όμιλο, χθες η Πορτογαλία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, επικράτησε με 5-0, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η διαδρομή μάλιστα άρχισε πριν από 20 χρόνια στα γήπεδα της Γερμανίας. Ο Πορτογάλος είχε σκοράρει στο Μουντιάλ του 2006 και συνέχισε χωρίς διακοπή στις διοργανώσεις του 2010, του 2014, του 2018 και του 2022, στην έκτη παρουσία του στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ολοκλήρωσε κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού. Να πούμε ότι η Πορτογαλία έφτασε τις 11 νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Με ήρωα τον Ντάνιελ Μουνιός, που βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, η ανώτερη Κολομβία στο άλλο παιχνίδι του 11ου ομίλου κατάφερε να κάμψει με 1-0 την αντίσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Έκανε το 2-2 και εξασφάλισε την παρουσία της στις 32 κορυφές ομάδες του Μουντιάλ. Η Κολομβία λοιπόν είναι στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς. Η Πορτογαλία έχει 4, Κονγκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Την τελευταία και τρίτη αγωνιστική στις 28 Ιουνίου στις 2.30 τα ξημερώματα θα παίξουν Κολομβία, Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Στο 12ο όμιλο τώρα, χθες η Αγγλία δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην μαχητική Γκάνα, έμεινε στο 0-0. Μάλιστα η ομάδα του Τόμας Τούχελ άγγιξε τον γκολ στο φινάλε με διπλή ευκαιρία. Ο Χάρι Κέιν αστόχησε πρόκαινης εστίας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και πλέον οι Άγγλοι στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναμά. Στο άλλο παιχνίδι του 12ου ομίλου η Κροατία επιβλήθηκε με 1-0 του Παναμά στο Τορόντο, κρατήθηκε ζωντανή στην διεκδίκηση των δύο πρώτων θέσεων. Αγγλία 4, Γκάνα 4, Κροατία 3, Παναμάς 0. Την τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων στις 28 Ιουνίου, Παναμάς Αγγλία, τα ξημερώματα, και στις, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, Κροατία Γκάνα. Να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Να σταθούμε βέβαια και στον θρυλικό Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν σταματά να γράφει ιστορία, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της εποχής μας. Μετά το hat-trick που πέτυχε στην πρεμιέρα απέναντι στην Αλγερία, σκόραρε και τα δύο γκολ της Αργεντινής στη νίκη με 2-0 απέναντι στην Αυστρία, και έστειλε τη χώρα του με συνοπτικές διαδικασίες στους 32 του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο αρχηγός της Αργεντινής έγινε έτσι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων του παγκοσμίου κυπέλλου, φτάνοντας στα 18 γκολ και αφήνοντας πίσω του τον Μίρολαμ Κλόζε, του οποίου το ρεκόρ των 16 τερμάτων παρέμενε ακατάρρυπτο από το 2014. Ο Αργεντίνος Σούπερστάρ, ο οποίος αστόχησε και σε πέναλτι, κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να φέρει την Αργεντινή στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Γαλλία πάλι πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Οι τρικολόρ επικράτησαν με 3-0 του Ιράκ, μάλιστα σε μια αναμέτρηση που διακόπηκε για περίπου δύο ώρες εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας. Με αμύωτο λοιπόν το ενδιαφέρον συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε ότι ο ΠΑΣ Πύργος και επίσημα στην Super League 2, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση του Άρη Πετρούπολης για την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να τιμωρήσει μόνο με πρόστιμο και κεκλεισμένο των θυρών τον πύργο για τα επεισόδια στο παιχνίδι Μπαράζ Ανόδου με την Ζάκυνθο. Έτσι ο Πύργος και η Ζάκυνθος είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν στη Super League 2, με τον Άρη Πετρούπολης να μένει εκτός. Οι 16 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας έχουν κλειδώσει οριστικά. Η Super League 2, που μετά από αρκετά χρόνια θα πραγματοποιηθεί σε έναν όμιλο χωρίς ύπαρξη play-offs και play-out, και εκεί θα συμμετέχουν ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από την Super League 1, Πανιόνιος, Μαρκό, Καλυθέα, Αστέρας, Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι μία θα είναι η wild card που θα δοθεί για την Elite League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η σκέψη να έχουμε πρωτάθλημα 18 ομάδων δεν ευδοκίμησε. Και πλέον την wild card θα την πάρει είτε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είτε ο Απόλλωνας Πάτρας. Μάλιστα ο Απόλλωνας Πάτρας χθες εξέδωσε και ανακοίνωση. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλη που έχει την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριπτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών, μεταξύ άλλων, ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμ και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδια αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο είναι και η Παπαδούλα. Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 με 34 βαθμούς, η άνεμη 3 με 4 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 90%. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και των εγκληματολογικών ερευνών απομένουν πιστήρια προς εξέταση, οπότε δεν έχουμε το σύνολο των απαντήσεων για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, είπε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο 65χρονος Ιταλός, που βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλού, παραμένει ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο του Αιγείου. Βρέθηκε σε άλλο αντικείμενο το DNA τρίτου ανθρώπου, φέρεται να λέει η δικηγόρος του 65χρονου. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας έγινε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 6 άτομα, 5 Ελλοδαποί και ένας Έλληνας, 3 για διακίνηση, 2 για κατοχή ναρκωτικών και 1 για κατοχή κινητού. Απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, διεκδικώντας την ενίσχυση των μισθών, της υγείας και της παιδείας. Συγκέντρωση έγινε και στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Ένας 81χρονος άνδρας ανασύστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αλικών στην Κάτω Αχαΐα. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Πατρών έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο πατέρα για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών, ολοκληρώνοντας έτσι την ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση του κατ' εξακολούθηση βιασμού ανήλικου κοριτσιού από τον πατέρα του σε ορεινό χωριό της Αχαΐας. Η έλλειψη ακτινολόγων στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θα κάνουμε το πάνω για να βρούμε ακτινολόγο και θα βρούμε, είπε ο ίδιος, ενώ βεβαίωσε και την προκήρυξη 3 θέσεων ογκολόγων για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και το Ογκολογικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Νίκος Κούρκουλος. Καιρός. Σχεδόν έθριος είναι σήμερα ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς δεν αποκλείεται να σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογίας δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μια στρικτής δολοφονίας, βασανισμού για δολοφονίες ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνηση. Οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, οικογενείς της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδια ακολουθία έγινε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τα ίχνη από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημμυριωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος τη συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μερίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ανδράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεολειπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολειπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά τα όσα έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους, άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη, να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια που εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί, με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα. ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, οι αδερφοί του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμεινο ανανέωναν τον λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμεινο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να το τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να ασκηθούν σε λίγο διώξεις σε βάρος τους, αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις σε βάρος τους προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το ΔΕΔΙΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυτοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλιο δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του, και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και αναμένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που είχε εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της μυδικής, του τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το τριφύλι, ωστόσο εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της Υπευθέρωσης Εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Σταθμού και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αυξήσει αλλά και τα μεταποστασίας ιδιαίτερα εν μέσω του θέλους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε

0: κυβέρνηση του Υπουργείου Αγωγική Αναπτυξιακού αλλά και του Υπουργείου Πρωθυπουργού στι πολύμερε κινητοποιήσει που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τι αρχέ του τρέχοντο έτου. 55 μέρε κινητοποιήσει όσων είχαμε και βεβαίω είχαν καταλήξει σε κάποια τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία όπω υποστηρίζουν οι αγρότε δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμή και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν να βρίσκονται στου δρόμου. Αναμένεται να έρθουν στην Κεντρική Πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν τη σημαία του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνδεστική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταφών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και ενσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργόροντες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600 περίπου ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση.

0: 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11:25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούν ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερα αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνα. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Είναι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο Δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Λαταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατία στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώσεις θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης για την προστασία των νησίδων, ο κ. Παπαστάμος, είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποθούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, σε ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα και άλλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο της τοποθέτησης νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωδινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και όπως αποκάλυψε στην Ερκομωδινής ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομωδινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πανθρακικό Στάδιο Κομωδινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβένων μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων του σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, βεβαίως, αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία. Και είναι μια απόφαση που θα ισχύσει μέχρι τις 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κ. Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαχτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει κλιαζιτοκραυγές ή αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίσου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
11: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις, ομόφωνες, από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιείται και ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί? Γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος και φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιος λαγοκέφαλος.
0: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέν. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έτριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς, μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον και εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αριουπάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του αερυπάγου που υποχρεώνει τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή. Αναλυτικά μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες, γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες, όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες εφηλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι λίγο πάνω σε αυτά.
5: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Air News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
6: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε για την αναδρομικότητα, πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
5: αλλά
6: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
5: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει, που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News Radio 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες των ελληνικών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
7: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια. Με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
5: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
8: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
9: Ναι.
8: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
10: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
8: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
5: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικό καβάνια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρομή της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτεύχθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας φλακαβόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
5: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
9: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιλητώντας την αποτελεσματικότητά του. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
5: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ σε τις κατηγορίες αυτές των δύο τύπων.
9: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
5: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τον δανειολήπτη, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
11: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
5: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Είναι μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκύρωση ο Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμονα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτική και επιφυλακτική σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και στις τιμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
5: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγιε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
11: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια. Ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
5: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης με φόντορη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
11: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
13: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
5: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν

0: του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 2027. Και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μια τετραετία, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κυβέρνησης του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
0: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
1: Ανεπισήμως όμως.
0: Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζι Αχαΐας, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέει και το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντ.
2: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
1: και αυτοί
2: στρέφουν.
1: Που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι ομορία, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την επιδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, υστερικού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρια των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος ο Κώστας Καραλής και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Ακριβώς,
2: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, σε σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης. Έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μονοβουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός

0: εκλέγεται χωρίς σταυρό. Mm-hmm. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή εκολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα στελέχη Βέβαια. Που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του
1: κ. Τσίπρα.
0: Του στομαιάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά του, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαιως είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και του ΙΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχε φωτογραφίσει κάποτε.
1: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, ναι, έτσι.
0: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Χιριζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι το πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας
1: αυτός. Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
0: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κυρία Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικό τέλεχο τη νεολαία Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
0: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτής η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσί. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
0: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης εντάξει ήταν πιο αποσυνδημένος αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν να το πω έτσι και κομψά όσο γίνεται.
1: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
0: Ναι, παρόλα αυτά εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
1: σε αυτή την κατάσταση.
0: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου των στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τίμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότετο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διοικηθεί στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
1: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
2: Ο κ. Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν είπε ότι θα τον Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα πω σε δίκαση να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
3: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη ή τέταρτη θέση.
2: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει δημοσκόπηση από το Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες.
4: Ναι.
2: Σε όλες που γίνονται είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
4: Όχι, είναι τρίτο.
2: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
4: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
2: Δεν είπα ότι όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
1: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο σωματικό κραστές. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματείας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με μείγμα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ημέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
5: Στην πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
1: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
5: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
5: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Εκτελεστικό Γραφείο, το Πολιτικό Συμβούλιο, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως χθες μετρήσαμε, αν
5: μπερδεύουμε σωστά, 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεις σε αυτό.
1: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
5: Βέβαια. Είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμές στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και οι αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους στριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις, Ευγενία, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης, Γρηγόρη, πως στο νεοδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή αποστολή της παραίτησής του, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κ. Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της ελπίδας για τη δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
1: Προκαλούν αίσθηση, καταγγελίσατε στον κύριο Κοκοτσάκη.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
1: και υπάρχουν
6: πρόσωπο.
1: Και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την ελπίδα για τη δημοκρατία.
6: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις μάλιστα, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
6: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
6: Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ, Γρηγόρη.
7: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνίσο Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ότι προηγούμενα. Επίσης τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί ομάδες στα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα, και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και,
1: και για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
8: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα ίσως, μήνα σχεδόν.
8: Ένα μήνα σχεδόν με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία, και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία με 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαϊδά, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15%, και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας από τη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη?
10: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτέμια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ. Θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο. Θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία. Και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι, με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρία Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
10: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
10: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβησο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Τα λέμε δύσκολο στο κριτήριο. Μιλάω για
1: αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
11: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο, που τα λέμε, γιατί νομίζω ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας, απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
11: Η καλή άμυνα της Γκάνας. Η Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι ήρθαν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία, και ένα εξαιρετικό τετ-α-τετ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
11: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή,
11: γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
11: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιορισούν τα μαγειρέματα. συγκρίματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
11: λοιπόν,
1: αγώνα.
11: Έξι παιχνίδια, είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά, είναι το ντέρμπι του ομίλου, ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ, και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο Αϊτή και ματσάρα Σκωτία Βραζιλία και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, τον Dallas και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου, και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Σινά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΕ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε $75 το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόβη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιου Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
13: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
14: Είναι της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
13: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
15: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση της ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
16: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Βλέπω τώρα το AirPant έχει γεμίσει από δικές σας παρεμβάσεις. Θα τα δούμε τώρα. Α, παίρνω και Κώστα Μακεδόνα. Έχουμε καινούριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο, ε. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα 2610-279-654. Είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Να σου πω, αν θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση τώρα το μεσημέρι, δηλαδή, δύσκολο πράγμα, μπορείτε να την κάνετε.

Μας ακούτε στους 92.5 και 89.9 και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ, πηγαίνετε περιφέρεια Πάτρα και ακούτε την εκπομπή μας.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα πού θα πάμε σήμερα. Πρώτα-πρώτα να στείλω στον Τάκη τον Τζελάτη, τον Τάκη τον Τζελάτη, τον σκητσογράφο, ο οποίος να στείλω συλληπιτήρια, διότι έφυγε από τη ζωή στα 52 του χρόνια ο 50χρονος Δημήτρης Κροντιράς μετά από μάχη που έδωσε με ασθένεια. Ήταν παντρεμένος με τη Βάσο Τζελάτη, κόρη του γνωστού, όπως σας είπα, σκητσογράφου Τάκη Τζελάτη. Μάλιστα, η κηδεία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, στο δεύτερο δημοτικό νεκροταφείο της Λεύκας.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα, έχουμε πολλά να δούμε τώρα εδώ, τι γίνεται στο Πασόκ, θα τα δούμε και αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην διαλέξη στην εκπομπή μας, και αμέσως μετά Άγγελος Κωνσταντίνου, φίλος της εκπομπής, δημοσιογράφος εδώ στην εκπομπή αυτή, την ταπεινή, τα ραδιοφωνικά και παραδοσιακά σας έχω σήμερα, μετά τις 4 νησιώτικα τραγούδια και δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Μείνετε.

0: Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Άγγελε.
1: Χαίρετε, αφού πρώτα πω έναν Άγιο, είναι ο Σίου Αθανασίου του Πάριου, ναι. Έτσι το λέει. Εγώ τον Γιάννη Πάριο ήξερα, τον Όσιο Αθανάσιο Πάριο δεν τον ήξερα. Και είναι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, πρόσεχε, ναι. Αυτό στο καθολικό, προστάτη του Κεμπέκ, του Τωρίνου και όσων κατασκευάζουν βούρτσες και τροχίζουν μαχαίρια. Άρα φτιάχτε βούρτσες και τροχίζετε μαχαίρια, πάνε και αυτοί. Χάθηκε και αυτό το επάγγελμα, θυμάσαι, που περνάγανε κάτι γυρολόγοι και λέγανε έλα το καλό τρόχισμα, ή δεν το έχεις προλάβει αυτό, είσαι και νέος εσύ. Ναι. Καθίστε τώρα, γιατί προχτές ναι. ανέβηκα Ρίο και πέρασα αντίριο από τη γέφυρα. Αν ναι. δεν το έχετε κάνει, το κάνετε πολύ ωραία, δωρεάν, δεν σας παίρνουν εκεί διόδια οι Αγγλογάλοι. Χθες το βράδυ λοιπόν έπιασα το διαδίκτυο και σκρολάρω, έτσι δεν το λένε εσείς που κάνετε εκεί τα ψηφιακά, σκρολάρω.
0: Ναι.
1: Και τι ανακαλύπτω στο διαδίκτυο.
0: Τι ανακάλυψες.
1: Πακέτο διακοπών λέει, ναι. αγγλική ιστοσελίδα, προσέξτε.
0: Αγγλική σήμερα... ιστοσελίδα, ναι, για λέγε, μας ενδιαφέρει.
1: Αγγλική ιστοσελίδα,
0: ναι.
1: κάτσε γιατί έχω και λίγο πρεσβειοπία.
0: Ναι.
1: Τριήμερο, προσέξτε, τριήμερο από Αγγλία μεριά, έτσι, αν το κλείσουμε αυτή, δεν θα κάνω, δεν θα πω όνομα.
0: Ναι.
1: Τριήμερο στη Λευκάδα, με αεροπορικά εισιτήρια, αν πει κανείς έχει αεροδρόμιο Λευκάδα, όχι, έχει το άκτιο. Δεν ξέρω και αν πάει. 146 λίρες, επαναλαμβάνω, μέσω αγγλικής ιστοσελίδας, 146 λίρες, δηλαδή 170 ευρώ, είδες πως τα παίζω εκεί τα νομίσματα, πως
0: ναι.
1: ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τριήμερο με αεροπορικά. Αν πάω εγώ ταλέπορος αγγελάκος από την Πάτρα στη Λευκάδα σε ένα ωραίο, πόσο θα μου ζητήσουν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του τουρισμού. Εκτοξεύονται παιδιά και άνθρωποι επιχειρηματίες εκεί, πληρώνουν κόσμο. Ο τουρισμός δεν πάει καλά φέτος.
0: Γιατί αλήθεια. Δεν πάει καλά, εγώ βλέπω
1: θα
0: να
1: σου
0: είναι.
1: Πω γιατί δεν πάει καλά.
0: Γιατί δεν πάει καλά.
1: Θα σου πω. Ό,τι μου λένε από διάφορα νησιά.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί κόσμος, αλλά.
0: Νησιολόγος.
1: Οι σουλατσαδόροι, συγγνώμη για την ορολογία, πάνε.
0: Ναι.
1: Α, θα πάρουν ένα καφέ σε πλαστικό. Θα φάνε στη φτηνότερη και αν ταβέρνα. Γενικά είναι μουδιασμένα τα πράγματα. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ, μου το έφερε ο αλγόριθμος. Δεν βλέπω τηλεόραση από τη Μύκονο. Που παιδιά, αν λίγο ζορίζεται, τώρα αρχίζει να πηγαίνει καλά. Ο τουρισμός παγκόσμια έχει μουδιάσει.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα δεν έχουν έρθει οι πλούσιοι τουρίστες, βρε παιδιά.
0: Θα έρθουν κι αυτοί, θα έρθουν. Μην βιάζεσαι.
1: Να
0: έρθουν. Εντάξει, είχαμε πόλεμο, είχαμε 60 μέρες που θέλουμε, το έχουμε υπολογίσει. 60
1: κάτι...
0: μέρες είναι 2 μήνες, οπότε. Αυτούς τους μήνες θα έρθουν, θα κάνουν τα μπάνια τους και θα φύγουν.
1: Αυτή είναι πολιτική όμως εδώ.
0: Ναι,
1: δεν μας αφήνει.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ να πω
0: ναι.
1: οι εργοδότες και ειδικά στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Μην δίνετε βρε παιδιά τόσα πολλά λεφτά στους μισθούς στον κόσμο σας, γιατί ο άλλος, άμα έχει λεφτά, θέλει και άδεια. Μετά την άδεια σου λέει να πάω και 5 μέρες διακοπές. Εκεί
0: ναι.
1: 6-7 μέρες την εβδομάδα, 13 ώρες τη μέρα, πατήστε τους κάτω να μην σας ζητήσουν
0: ναι,
1: και άδεια.
0: Να σου πω τώρα, να σου πω. Μου στείλε ένα τραγούδι, θες να το ακούσουμε μαζί τώρα.
1: Να το τραγουδήσουμε.
0: Όχι να το τραγουδήσουμε, να τα ακούσουμε, ναι. είπα. Δεν είπα να το τραγουδήσουμε. από την εταιρεία 8 για να δούμε Κώστας Μακεδόνας. Ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει το νέο άλμπουμ με τίτλο Τραμπάλα σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του κορυφαίου μας στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ω, μάλιστα. Το έργο κυκλοφόρησε αρχικά σε ψηφιακή μορφή κτλ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Με την κυκλοφορία του βινιλίου αναδεικνύεται ακόμα, πρόσεξε, το έχει κυκλοφορήσει σε βινίλιο. Αναδεικνύεται ακόμα. Ακόμη, έτσι, ακόμα περισσότερο η αμεσότητα.
1: Έχουμε βινήλιο, ξέρεις, οι χολύπτες εκεί μπορούν να μας το πούνε οι άνθρωποι που έχουν κάποιες εταιρείες, δεν ξέρω, παράγουν καινούρια, τι στο καλό γίνεται.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα είναι και...
1: Αγοράζουν βινήλια.
0: Ναι, προσφέροντας στο κοινό...
1: Όχι βινήλια υποβρύχιο, βινήλια, παιδιά,
0: μια μοναδική εμπειρία, ακροάζει, γιατί λοιπόν, πάμε να ακούσουμε... Α, έχει και συνέντευξη, νομίζω εδώ λέει, τι λέει για το... Για το βινίλιο ο Κώστας ο Μακεδόνας, για να τα ανοίξω λιγάκι
2: Τραμπάλα,
0: αυτό.
2: Τραμπάλα, ο τίτλος...
0: Μισό λεπτό. Τραμπάλα, να τα ακούσουμε τώρα, πάμε.
2: Είναι η ίδια η ζωή μια τραμπάλα με τα πάνω της και τα κάτω της.
3: Αυτό ακριβώς λέει και το τραγούδι. Η ζωή μας είναι μια τραμπάλα, πότε χαμηλά, πότε ψηλά. Και κλείνει βεβαίως με το μήνυμα ότι μην τρομάζεις που είσαι χαμηλά.
2: Γιατί θα ξαναπάς κάποια στιγμή ψηλά, έτσι.
3: Το οποίο έχει και το αντίθετο φυσικά μέσα μήνυμα, ότι Έχει και το νου σου και ψηλά που είσαι, γιατί μπορεί να βρεθείς πολύ γρήγορα.
0: Είναι και μια παροιμία, Κώστα μου, που λέει: ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά, θα σου σπάσει ο κλόνος και σου φύγει το πολύνι και θα μείνεις μόνος. Να συμπληρώσω εγώ έτσι.
3: Αλλά ας πάρουμε λοιπόν τη θετική πλευρά. Γιατί
2: είναι αισιόδοξη, όπως είπες πριν.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε να τα ακούσουμε το τραγούδι, καινούριο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, σε στίχους, στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ να στείλω μια καλησπέρα στο Γιάννη τον Κοτανίδη και να του πω: Γιάννη, επιτυχία το τραγούδι αυτό. Θα γίνει χαμός. Ήδη το λέω, βέβαια. Ποιος έγραψε στίχους, ποιος το ερμηνεύει, γι' αυτό θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, λέγε, Άγγελε.
1: Έλεγα για τον τουρισμό και εκεί που ρέμβαζα, είχα ανέβει στη γέφυρα. Ναι. Πήγαινα σιγά-σιγά, βέβαια, δεν έτρεχα. Από Ρίο προς Αντίριο. Βλέπω πάλι ένα άλλο βίντεο. Ναι. Ακούστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ζώνη στο νησί, κάποιοι περνάνε καλά, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι εργοδότες, να το πω αυτό, που τους πληρώνουν και το φαγητό δύο φορές τη μέρα και το δωμάτιό τους και 1500, δουλεύουν 7 στα 7 και ό,τι δουλειά υπάρχει. Και δεν ξέρω αν θα μείνουν λεφτά. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η άγρια εκμετάλλευση, υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν, έχουν πάει. Η άγρια εκμετάλλευση, και αντί η κυβέρνηση να διορθώσει το πράγμα έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε και εμείς διακοπές, να υπάρχουν ωράρια, ανθρώπινες συνθήκες και να μην γίνεται του 7 ημέρου, τι κάνανε αυτοί? Φέραν 30.000 βασανισμένους. Δεν θέλω κανένα ρατσιστικό σχόλιο από κανέναν. Τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύανε και εκεί, τους, ας πούμε, δουλεύανε στη Λάντζα, βοηθεί στο μαγειρίο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι. Όταν έρθουν στην Ελλαδίτσα μας, προφανώς επειδή είναι στρεσαρισμένοι, αγχωμένοι και από συνθήκες μάλλον χειρότερες, θα αντέξουν λίγο παραπάνω. Είδες όταν λέω εργοδότης στη συνέντευξη, εμείς έχουμε εδώ οικογενειακό κλίμα. Όταν σου λέει έχουμε οικογενειακό κλίμα, σημαίνει ότι θα δουλεύεις ήλιο με ήλιο. Γι' αυτό βγήκε και ο Πρωθυπουργός μας, εγώ θα το πω, τα λέει δημόσια, και είπε ότι η Ελλάδα στις εργασιακές συνθήκες, στις αμοιβές κτλ. Κτλ. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ποια μίμηση?
0: Ναι.
1: Να καταλάβουμε τι γίνεται. Το βίντεο θα το έχει σε λίγο αυτό που σου λέω. Αντί να φτιάξουν για να ευνοήσουν όλο τον κόσμο του τουρισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι η βαριά μας βιομηχανία. Αν εκεί την πατήσουμε, γιατί πάμε να την πατήσουμε, από πού θα έχουμε λεφτά, Γιάννη μου? Από ποιον θα πάρουμε λεφτά?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω κάτι τώρα.
1: 30.000, προσέξτε.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα βλέπω. Τι ήταν αυτό που. Για να το δω αυτό, για να το δω καλύτερα, να το διαβάσω. Ω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να το. Ναι. Που μου το στείλατε, ρε παιδιά, το έχασα. Το έχασα. Έχουμε σήμερα μια αγάπη για το καλοκαίρι. Να το πούμε απόψε στις 9 η ώρα. Γιάννη, Άγγελε, αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για αυτόν τον συνθέτη. Μίλησε χθες η ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη στην εκπομπή μας, η οποία παρουσιάζει ένα δίωρο μουσικό ταξίδι στα σημαντικότερα τραγούδια του Γιάννη του Σπανού. Έχουμε Γιάννη Σπανό, Νίκο, να ακούσουμε? Δεν το έχουμε. Λοιπόν, θα είναι και... Έχουμε σήμερα στις 9, guest star βέβαια, ναι, ο μαέστρος Γιάσου Σταμάτη, Λέκα, και η ψήφωνος η Μαρία Ιθωμά. Μου διαφεύγει ένα όνομα το οποίο θα το δω. Πάμε όμως να ακούσουμε Γιάννη Σπανό.

0: μικρές στιγμές.
1: Λοιπόν, Άγγελε, τώρα άκου να δεις τι έσκασε. Δύο πολυτελή διαβάζω εδώ, εστιατόρια της Παραλιακής και μία ιερά ΜΚΟ στο κύκλωμα με τις θρευματοκλοπές των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και εξηγούμε από το Newsy, το διαβάζω, δύο από τα πλέον γνωστά εστιατόρια της Παραλιακής.
2: Που, Αθήνα, θα λέει,
1: ναι, ναι, ιδιοκτικές αρχές μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος με ρευματοκλοπές που είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη την Ελλάδα αυτό το κύκλωμα. Άγγελε, ναι, η λίστα των αρχών με τους εμπλεκόμενους. Άκου τώρα τι λέει εδώ πέρα. Άκου. Αυτό που πραγματικά προκαλεί είναι ποιο, ρε παιδιά, πως το κύκλωμα εμπλέκεται και ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέχρι εδώ καλά, με αντικείμενο τη θρησκευτική εκπαίδευση και την ιεραποστολική δράση.
2: Κύριε, άκου να δεις.
1: Ναι.
2: Ωραία. Έχουν και αυτοί έξοδα. Να μην τα βγάλουν από κάπου.
1: Από τις συντονισμένες και παράλληλες έρευνες των αρχών έχουν συλληφθεί 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης. Ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 105 αξιόπινες πράξεις, μεταξύ των οποίων 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών. Καθώς και οι δύο περιπτώσεις απάτης μέσω παράνομης αύξησης της εμφαινόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, έχουν διαπιστωθεί 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Τους σας Έλληνες, γιατί εδώ οι άλλοι πληρώνουν, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, κάνουν διακανονισμούς. Οπα. Εσείς βρήκατε τρόπο να πάνε να κλέβετε. Δεν πιστεύω να κάνει, έχεις κάνει ρευματοκλοπή, Άγγελε.
2: Ναι, ναι. Okay.
1: Θα στείλω συνεργείο να το δω, γιατί είδα πολλά φωτακιά στη βίλα εκεί πέρα. Που την έχεις φτιάξει τη βίλα?
2: Στο χωριό.
1: Στο χωριό, ναι.
2: Πού μου είναι, παιδί μου, στη Διθωρέα?
1: Στη Διθωρέα, στη Διθωρέα. Τι, το νοικιάζεις εκεί, έχω μάθει. Το νοικιάζεις και παίρνεις λεφτά και έχεις μέσα βάλει κόσμο ο οποίος δεν έχει ρεύμα και...
2: Δεν έχουμε να πληρώσουμε ενώ ζοριζόμαστε με το ρεύμα, γιατί είναι μικρός ο μισθός και πανάκριβο είμαστε οι ακριβότεροι.
1: Ναι, και σου λέει ο άλλος τώρα, γιατί να πληρώνω, κάτσε να το πάρω, να το κλέψω.
2: Να το πούμε και αυτό, για να θυμώσει ο λαός. Είχαμε το λιγνίτι στην Ελλάδα.
1: Δεν σου είπα όμως για την οικονομική ζημία. Αν έρχεται στα 9.163.000, παιδιά, δώστε τα αυτά να ζήσει ο κόσμος καλά. 9 εκατομμύρια από εδώ. 75.000 από εκεί του Αβραμόπουλου. 200 το ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σας πω, πολύ χρήμα. Λεφτά υπάρχουν. Α, ο Γιώργος σήμερα είναι στο Καλέτζι, Στο Καλέτζι είναι ο Γιώργος. Μαζί με τον Ανδρουλάκη, βέβαια θα πάμε λίγο αργότερα γιατί θα έχουμε τον Μαρίνο το Σκανδάμι γύρω στις 3.30 ώρα είναι τώρα, μας πέρασε και ο χρόνος. Σε 5-6 λεπτά, 8, 9, 10 θα έχουμε τον Σκανδάμι.
2: Λοιπόν, να αγγίξουμε λοιπόν ένα θέμα αγγίξεις.
1: Όπου και να αγγίξεις, άστο.
2: Προκαλώ εκρήξεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έκρηξη προκάλεσαν στις υποδομές και ό,τι είχε φτιαχτεί εκεί στη Βόρεια Ελλάδα,
1: ναι,
2: την περιοχή που κάναμε εξόριξη του Λιγνίτη. Και ο Λιγνίτης, ξέρετε, σε μια εποχή όπου το φυσικό αέριο έχει εκτοξευθεί για διάφορους λόγους, ήταν σπουδαίο και ζωτική σημασία. Εγώ ρωτάω γιατί βλέπω βίντεο. Δηλαδή το Λιγνίτη από τα ελληνικά, από την ελληνική επικράτεια, έτσι. Από τα σύνορα που λένε οι πατριώτες, γιατί κάτι πατριώτες μας έχουν προδώσει μάλλον.
1: Ναι.
2: Εμείς δεν τον χρησιμοποιούμε, ανατινάξαμε και τις υποδομές για να μην μπορεί να δουλέψει το σύστημα εκεί, αλλά ο Λιγνίτης φεύγει για γειτονικές χώρες, έτσι ώστε το ρεύμα που παράγεται εκεί να έρχεται εδώ, ξέρετε, με έναν τρόπο να το πουλάει ο Έλληνας ολιγάρχης. Θα μιλήσει κάποιος γι' αυτό.
1: Εμείς για ποιο?
2: Λοιπόν,
1: εγώ έχω μπερδευτεί. Για ποιο απ' όλα θα μιλήσουμε?
2: Λιγνίτη, λοιπόν, για την ιστορία,
1: ναι, ναι,
2: του
1: Λιγνίτη. Πάμε ένα τραγούδι τώρα, πάμε ένα τραγούδι, για να, δεν μπορώ να σταματήσω αλλιώς.

0: Λοιπόν, Άγγελε.
1: Έχουμε και δήλωση σοκ από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Ναι, τι δήλωση?
1: Ακούστε, παιδιά, τη δήλωσή του διαβάζω. Μην τρομάξει κανένα. Ναι. Λέει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
0: Δεν μιλάω σε κανένα. Λέει και το κερατά, λέει και το κερατά μέσα.
1: Ναι.
0: Λέει κερατά.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης, ο σοβαρός τούτος άνθρωπος, ο δήμαρχος των Αθηναίων.
1: Ναι,
0: το είπε στο Sky, το είπε, σε κανέναν κερατά. Έχουμε κανένα τραγούδι με κερατά μέσα? Όχι, δεν
1: έχουμε. Λοιπόν, αλλά
0: να σου πω τώρα.
1: Δεν σηκώνει εκπομπή αυτό το τραγούδι.
0: Μου το λέει ο γιατράκος, στο πειραχτήρι δηλαδή. Μου λέει, πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Πώς το είπες, Νίκο? Καλύτερα τώρα παρά μετά. Ορίστε.
1: Δεν το έχουμε τραγούδι. Αυτό είναι σοβαρό, γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος είναι θεσμικός.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς το βλέπετε?
0: Λεβέντης, εμένα μου αρέσει ο Αβραμόπουλος, ψηλός, ωραίος, ωραίος άνθρωπος. Μαρία Αρβανιτάκη, ωραίος άνθρωπος. Ναι.
1: Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Δηλαδή, βλέπετε.
0: Βιτρίνα, ναι, όπως το λέτε. Ευχαριστώ, παιδιά, που με βοηθάτε.
1: Ναι. Οι υπουργοί, οι ολιγάρχες και τα λοιπά, τι καλοί που είναι, ναι. Δεν το είχαν καταλάβει.
0: Ρε παιδί μου, τώρα να σου πω τώρα.
1: Έφυγε ο Μπαρμπαμίτσος από τα Ζαροκλέικα και δεν βεβαιώσει καμιά απόδειξη, τον κρεμάνε στα μανταλάκια.
0: Μόνο αυτό. Να σου έρθει τώρα κλίση από, από την εισαγγελία. Να σου έρθει, να μου έρθει εκεί στην Οβριά κλίση τώρα από την εισαγγελία. Και να δω, θα ανεβάσω παλμούς. Θα τρέξω, όχι να στείλει δεύτερη. Θα τρέξω με την πρώτη κλίση. Αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε πουθενά, σου λέει.
1: Και μία έκκληση. Κάποιος να ηρεμήσει, ναι, τους μπράβους στην Πάτρα. Γιατί με συγχωρείτε,
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Να σου πω τώρα. Ας το πάμε στο καυτό σήμερα.
1: Μπράβους κάποιος, δεν υπάρχει φράγκο, παιδιά. Ξέρετε που υπάρχουν λεφτά, να το πω για να γελάς. Μόνο στα νεκροταφεία. Εκεί παίζεται το πολύ χρήμα.
0: Γιατί πού, έχεις δει κανένα νεκροταφείο να έχει λεφτά? Πού?
1: Τι λες?
0: Πεθαμένοι.
1: Όχι.
0: Ποιοι, οι ζωντανοί?
1: Οι δουλίτσες όταν γίνονται.
0: Λοιπόν, γραφείο τελετών, ναι.
1: Όχι μόνο αυτά.
0: Τι, ναι.
1: Αρχίζουν οι εκκλησίες.
0: Με μπέρδεψες, Άγγελε, με έχεις μπερδέψει. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Άντε.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά Μαρία, να πάμε να αναζητήσουμε τον κύριο Σκανδάμη. Άγγελε, άλλος ναι. φεύγει, άλλος πάει, άλλος έρχεται. Σήμερα άρα, βέβαια το Πασόκ τιμά στο Καλέτζι τον Ανδρέα Παπανδρέου, 30 χρόνια από το θάνατό του. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί, ο κύριος Παπανδρέου εκεί, ο Σκανδάμης δεν είναι εκεί.
1: Αυτό το είπε, τι θα
0: δεν είναι
1: τώρα.
0: Εκεί ο Σκανδάμης. Λοιπόν, ναι. Βέβαια προς απάντηση αυτής της κίνησης που έκανε ο κύριος Σκανδάμης, έχουμε από την άλλη πλευρά, έρχονται τρεις, ναι, κάπου το είδα αυτό, έρχονται τρεις, εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, έρχονται τρεις, τρία ονόματα τώρα έρχονται.
1: Ένα 38 έρχεται.
0: Ποιο
1: ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο εγγονός, τον αγάπησε και το Earth News, τον είδα εκεί σε συνέντευξη, λέω όπα. Τι αγάπες.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί είχαμε μείνει με τον κύριο Σκανδάμη σε ένα δέντρο μπροστά, που ο ένας δρόμος πήγαινε για το σπίτι του, το άλλος δρόμος πήγαινε για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τον έχουμε στην εκπομπή μας. Κύριε Σκανδάμη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Εμείς είχαμε, όπως ξέρετε, ως εκπομπή έχουμε ανησυχήσει από πολύ καιρό τώρα, από το χειμώνα, από τις πρωινές εκπομπές, αλλά βλέπουμε τώρα ότι ήρθε αυτή η δική σας η έξοδος πηγαίνοντας προς τον Αλέξη τον Τσίπρα. Για πέστε μας τώρα, μιλήσατε, με ποιους μιλήσατε, τι σας είπαν και πώς σας καλοδέχτηκαν.
2: Κοιτάξτε, ήταν μια απόφαση αφενός του διαζυγίου με το Πασόκ που είναι επίπονο και αφετέρου μιας νέας συμπόρευσης που ήθελε γρήγορες αποφάσεις σε πολύ σύντομο χρόνο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά, το είπαμε και την άλλη φορά. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση μετά τη Δευτέρα το βράδυ με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε μια βαθιά συζήτηση και για τις προοπτικές και για τον τρόπο που μπορεί να ανατραπεί αυτό το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας που λιμένεται τη χώρα. Μου έγινε μια τιμητική πρόταση. Προσπάθησα να κερδίσω λίγο χρόνο στην πραγματικότητα να το σκεφτώ, γιατί δεν είναι εύκολο αυτή την πίεση, γιατί πολλά μπορεί να υποθούν. Και την επόμενη μέρα απάντησα ότι αποδέχομαι την πρόσκληση και μπαίνω μπροστά στον αγώνα για να ανατραπεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ανακοινώθηκε ότι θα είστε το μεάρχης προστασίας του πολίτη. Αυτό που ήσασταν στο Πασόκ και που δεν ξέρω, το έχουμε πει τώρα, γίνονται και αυτά. Δεν ξέρω, σας έβγαλαν εσάς που έχετε την εμπειρία και βάλανε εμένα που δεν με ξέρω τι η μάνα μου, είπα ότι η μάνα μου μπορεί να με ξέρει και κανένας άλλος. Καταλάβατε, το οποίο το πληρώνει το Πασόκ τώρα, ήρθε η στιγμή.
2: Ναι, είδα ότι θέλει να απαντήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κάτω δρόμο με τον Αλέξη Τσίπρα με τρεις που θέλει να πάρει στο κόμμα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια έτσι, βιασύνη σε όλα
0: ποιος αυτά. Ποιος παίρνει, τον κύριο Αποστολάκη.
2: Ναι, τον κύριο Αποστολάκη, την κυρία Τζάκη, όπως διαρρέεται, γράφεται στα μέσα ενημέρωσης και την κυρία Κασιμάτη, νομίζω.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα το εξής. Έχουμε προκλήσεις μεγάλες μπροστά μας. Πρέπει οπωσδήποτε να ανασυνταχθεί το πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς παρέχουν τα εχέγγυα για μια μεγάλη ανατροπή. Εύχομαι και όλος ο δημοκρατικός κόσμος να συμπαραστεί πίσω από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και ακόμα και τα κόμματα της αριστεράς και του αριστεράς, το Πασόκ το ίδιο, έτσι, να έχει μια πιο καθαρή γραμμή, να δει τα πράγματα με τις μεγάλες προκλήσεις και το μεγάλο διακύβευμα που είναι κυβέρνηση την επόμενη φορά προοδευτική χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Και έτσι να παραχθεί μια προσπάθεια ανατροπή.
0: Άγγελε,
2: είδα μάλιστα. Ναι. Τον Γκάλ που δημοσιεύτηκε σήμερα με διψήφιο ποσοστό την Ελλάς, που σημαίνει και προσέξτε, όχι διψήφιο, πάνω από 20% θέλω να πω, ναι. Και επίσης τη Νέα Δημοκρατία με μονοψήφια πια διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη.
0: Για να ρωτήσω, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου και Σκανδάμη, να σου πω Άγγελε, θα μιλάμε και δύο για το ίδιο θέμα, να σε ρωτήσω, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Δημοσκοπήσεις έχουμε τώρα μετά την έξοδο του κύριου Σκανδάμη.
1: Δημοσκοπήσεις, αν και θέλω να ρωτήσω κύριε Σκανδάμη, καλό μεσημέρι, άλλο πράγμα εγώ. Αυτό που με βασανίζει είναι ότι έχω την αίσθηση ως άνθρωπος, όχι ως σχολιαστής, ότι δεν έχουμε, όχι δεν λειτουργούν, δεν έχουμε θεσμούς στη χώρα. Δηλαδή μια επόμενη κυβέρνηση πρέπει να κάνει, να οργανώσει τους θεσμούς. Βλέπετε ότι πάμε από συγκάλυψη σε συγκάλυψη, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Συμφωνείτε ή...
2: 100% είναι ακριβώς αυτό το τεράστιο ζήτημα της χώρας, δηλαδή το κράτος δικαίου και με τη διαφθορά να κυριαρχεί παντού. Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά που εμφανίζονται όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι δηλαδή μια τυχαία επιλογή υπουργού που παρανόησε. Παρότι όλοι έχουν το τεκμήριο αθωότητας έτσι μέχρι το δικαστήριο. Εδώ μιλάμε για συνεχείς αποκαλύψεις σκανδάλων, πολλές από αυτές από την Ευρωπαϊκή.
0: Δεν ξέρω, σε αυτό κύριε Σκανδάμη, επειδή έχετε και τον
2: τομέα. Να το ολοκληρώσω. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Εμφανίζουν τελικά ότι η διαφθορά δεν είναι ατυχαίο γεγονός στην Δημοκρατία. Δυστυχώς, θα το πω, είναι δομική. Είναι συστημική και τελικά η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει την πολιτική ως διαφθορά. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα για τη χώρα. Δεν μπορεί να λυμαίνεται η χώρα από ανθρώπους ή προσκύμενα φίλες, εταιρείες, οικογένειες κτλ.
0: Μα τώρα έσκασε αυτό.
2: Και να μην υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη και αναδιανομή του πλούτου προς τα κάτω και να παίρνει την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβημα των εκλογών.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για τα πολυτελεία εστιατόρια και μια ΜΚΟ στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ναι, δεν έχω εικόνα για αυτό, το ακούω από εσάς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σωρία αποκαλύψεων που αποδεικνύουν ένα φαύλο καθεστώς.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς δεν αφορά συνολικά τους ανθρώπους που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και άνθρωποι ηθικοί που τα βλέπουν, που τρομάζουν, γιατί συνομιλώ με πολύ κόσμο, που τρομάζουν από αυτή την εικόνα που έχει.
0: Και εγώ ρώτησα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και μου λέει, τι να σου πω, Γιάννη. Τι να σου πούμε, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πω τίποτα, μου λέει.
2: Ναι. Έχουν μείνει άφωνοι οι σοβαροί άνθρωποι. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, χρειάζεται μεγάλη ανατροπή, χρειάζεται προοδευτική κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι η Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να εγγυηθούν μια τέτοια μετάβαση. Πιο όριμο, πιο έμπειρο από το παρελθόν, πιο αποφασιστικό.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε, Άγγελε, στον κύριο Σκανδάμη, σε αυτήν την έξοδο και, του ΠΑΣΟΚ, είσοδο προς την
1: ευγενική παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ελπίζω κύριε Σκανδάμη, το λέω σε εσάς, δεν το έλεγα σε άλλον. Ακούσουμε σε ένα επόμενο σχήμα, ξέρετε, παραλάβαμε καμένη γη, αυτό που δεκαετίες μας βασανίζει στην Ελλάδα, και τι να κάνουμε, θα σας δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί. Εγώ ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αλλά φοβάμαι ότι θα ακούσουμε αυτό το «Α, παραλάβαμε», γιατί η γη είναι καμένη. Κυριολεκτικά είναι καμένη στη χώρα. Είναι σχεδίο σωτηρίας όλο αυτό που συζητάμε, αλλά αφήστε το για άλλη εκπομπή.
2: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Πρέπει μια προοδευτική κυβέρνηση να βρει τον τρόπο να ανατάξει γρήγορα τη χώρα, γρήγορα τους θεσμούς, γρήγορα την οικονομία και κυρίως την αξιοπρέπεια των Ελλήνων, η οποία έχει ποδοπατηθεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκανδάμη. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Άγγελε.
1: Και επειδή είπα καμένη γη, για ένα λεπτό, τι έζησαν τα παιδιά μας λοιπόν? Έζησαν την εποχή των μνημονίων, δηλαδή ξαφνικά λουκέτα, διάλυση οικογενειών, ζήσαν αυτοκτονίες, γιατί ο άλλος είχε μια
0: τώρα που λες αυτοκτονίες, τώρα που λες αυτοκτονίες, προσοχή, προσοχή στις εντάσεις στα σπίτια, κυρίες και κύριοι. Το λέμε και μέσα από την εκπομπή μας. Είναι δύσκολη καιρή, είναι πονηρή.
1: Ας την καμένη γη,
0: τώρα πάμε εδώ πέρα που έχουμε άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο άνδρα σε ένα χωριό του Αγρινίου. Προσοχή το πώς μιλάμε μέσα στα μέλη τα δικά μας της οικογένειας. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα ραγίζει, φτάνει μέχρι το έγκλημα. Το δίνουμε αυτό το μήνυμα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, διότι πρέπει η ένταση είναι αυτή που κάνει το έγκλημα. Δεν έρχεται το έγκλημα από την ηρεμία. Η ένταση είναι αυτή που κάνει το έγκλημα. Λέγε.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι φύγετε άμα είστε σε τοξικές σχέσεις επικίνδυνες, γιατί έχουμε γυναικοκτονίες σε στατιστικό.
0: Ανθρωποκτονίες. Γυναικοκτονίες και ανθρωποκτονίες. Όχι, είναι λάθος. Ανθρωποκτονία είναι. Ο άνθρωπος είναι. Δεν ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τώρα.
1: Όχι, το λέω γυναικοκτονία γιατί δολοφονεί τη γυναίκα.
0: Τον άνθρωπο ο άνθρωπος δολοφονείται. Όχι η γυναίκα. Ο άνθρωπος. Μην το πάμε στο φύλλο. Ο άνθρωπος δολοφονείται.
1: Το πάω στο φύλλο γιατί ο άλλος τη σκοτώνει επειδή δεν μπορεί να την έχει. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει τώρα, αλλά την ένταση σου λέω. Το έγκλημα το πυροδοτεί η ένταση.
1: Όχι, το έγκλημα το πυροδοτεί η σεξιστική επιθετικότητα. Πέρα αυτό.
0: Πάρε τους διαλόγους. Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τους διαλόγους. Όπως ξεκινάει δηλαδή η συζήτηση. Όπως ξεκινάει σε κάθε σπίτι. Στην αρχή είναι ναι, και αρχίζουν μετά. Ανεβαίνει η ένταση. Και γιατί τούτο, και πατέρα. Και φτάνουν σε μια ένταση που νεκρώνει το νου. Εκεί είναι όλο
1: η
0: το παιχνίδι.
1: Η αντίληψη τη ιδιοκτησία είναι ότι είσαι γυναίκα και θα κάνει
0: τα ψώνια τη αμαρτία. Θάνατο εστί. Ναι.
1: Λέω λοιπόν και για την νεολαία που πολύ την αγαπάω και τα βλέπω τα παιδιά είναι, συγγνώμη για την ορολογία, τσαμπουκαλεμένα στον δρόμο. Ναι. Έχουν την έντασή του. Τι έχουν ζήσει τα παιδιά? Έχουν ζήσει αυτό που λέγαμε εμείς μνημόνια. Οι οικογένειες διαλύθηκαν ή αποξενώθηκαν ή απομακρύνθηκαν ή έκλεισε η δουλειά της μαμάς ή του μπαμπά. Αυτά τα παιδιά έχουν ένταση. Και τι βλέπουμε εμείς στη χώρα? 250.000 ηλικιωμένους και ηλικιωμένες συνταξιούχους
0: να δουλεύουν. Να σκοτώνει το άλλο παιδί, τι ένταση έχει?
1: Όχι, λέω ότι υπάρχει σκοτώνει μια
0: το ξύλο
1: ένταση μέσα στην κοινωνία.
0: Το φίλο του.
1: Λοιπόν. Όχι, ντροπή, δες και το άλλο. 250.000 κυρίες και κύριοι που έχουν σύνταξη δουλεύουν γιατί προφανώς δεν τα βγάζουν. Ή συμβαίνει και το άλλο, ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, γιατί αυτό βολεύει.
0: Θες, παιδί μου, θες λεφτά, θες να σου δώσουμε λεφτά.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Μου λες για τους φτωχούς. Εδώ και ο Χριστός ο ίδιος το είπε. Πάντα θα υπάρχουν φτωχοί. Το είπαμε. Όχι. Το τελειώσαμε. Και χριστιανικά το είπαμε αυτό.
1: Ο Χριστός δεν είπε πάντα θα υπάρχουν φτωχοί
0: έτσι,
1: για να πλουτίζει
0: έτσι.
1: Ο Βαρδινογιάννης.
0: Όχι, άστο Βαρδινογιάννη.
1: Η Στέρνα, ο Περιστέρης, ο Μυτιλινέος. Δεν είπε ο Χριστός τέτοιο πράγμα.
0: Τι θέλεις τώρα, θέλεις να πάρεις τα πετρέλαια? Θες να σου δώσουμε τα πετρέλαια? Τι θέλεις? Θες να σου δώσουμε την ενέργεια? Τι θέλεις? Τι ζητάς?
1: Θέλω οι άνθρωποι να έχουν ζωή. Και όχι σκλαβιά και να μην μπορούν να περάσουν το μήνα τους και να μην ζητάνε τα αυτονόητα. Και όταν αρρωσταίνουν και ακούς το ασθενοφόρο, γιατί να ξέρετε.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι να σου πω κάτι, ότι και επί χρόνια που βγαίνανε οι τσιπούρες και πέφταν στα πιάτα μας.
1: Πριν τη χρεοκοπία. Γάβρο έτρωγα, Χριστιανέ του Θεού. Γάβρο και σαρδέλα.
0: Έτρωγες γάβρος φανερά, κρυφά έτρωγες τσιπούρες.
1: Ο γάβρος σήμερα.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Ο γάβρος, ξέρεις πόσο έχει φτάνει το κιλό, ο αλφα-αλφα. 10-12 ευρώ.
0: Να μην πάρεις ένα κιλό. Το θες ένα κιλό, να πάρεις 200 γραμμάρια, το λένε και οι δίαιτες. Πάρε 200 γραμμάρια.
1: Δεν είπαν οι δίαιτες, λένε να τρώμε πρωτεΐνη από ψαράκια και
0: να
1: μαύρο ρύζι.
0: Ναι.
1: Και μάγκο, και μάγκο.
0: Εγώ θυμάμαι και τότε που έδινε το Πασόκ το χρήμα το πολύ επισημίτη, είχε φτάσει ο κλητήρας να παίρνει 1.600 ευρώ και έβγαινε στο δρόμο να παίρνει 2.500 ευρώ. Το θυμάσαι αυτό?
1: Χριστιανέ του Θεού.
0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι, έχεις αμνησία μου φαίνεται.
1: Όχι, λοιπόν, θυμάμαι ότι τότε οι άνθρωποι ζούσαν άστο σημείτη. Ναι. Την εποχή που ήταν ο Μακαρίτης, ο Αντρέας, ο Παπαντρέου, μιας και είπες για το καλέτσι και τις μνήμες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και άλλες εποχές. Δηλαδή τώρα θα κατηγορήσουμε κάποιον, επειδή είχε ένα μισθό, έπαιρνε και ένα δώρο.
0: Τι ένα μισθό, ρε παιδί μου?
1: Διακοπές.
0: Τι ένα μισθό? Είναι όπως είναι με τους Μητροπολίτες. Ο γιατρός 1400, ο Μητροπολίτης
1: 4200. Δεν θα πω κάτι σήμερα, γιατί με σταμάτησαν κάποια στιγμή αυτοί που
0: δεν βρίσκουμε άκρη μαζί σου. Δεν βρίσκουμε
1: τους άλλους.
0: Θέλω να πάω στον Κραουνάκη τώρα, διότι έρχεται με ένα βιβλίο του. Γελάς. Έρχεται με ένα βιβλίο του, το Μικρό Μοναστηράκι. Ένα βιβλίο του Σταμάτη του Κραουνάκη, που αποτελεί. Τι έχει γίνει? Σε αυτό το βιβλίο θα βρούμε κείμενα δικά του, ανθολογία κειμένων που γράφτηκαν σε διάστημα σχεδόν 10 ετών. Αξίζει αυτό το βιβλίο να το πάρουμε, να το διαβάσουμε μέσα από την καθημερινότητα. Διαθέτει ο Κραουνάκης μια σπάνια ζωντάνια που συνδυάζει την αμεσότητα του προφορικού λόγου με τη δύναμη του γραπτού, άλλοτε τρυφερά, άλλοτε σατυρικά, συχνά βαθιά ποιητικά, όπως ξέρει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις 8, το Μικρό Μοναστηράκι. Και νομίζω έγινε και γίνεται η παρουσίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 12, στην αίθουσα παρουσιάσεων του Public Συντάγματος. Στα Public Συντάγματος για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Νίκος ο Αναγνωστάκης ο εκδότης και ο επιμελητής του βιβλίου Χρήστος Ασημακόπουλος. Εμείς εδώ να βάλουμε τώρα, να θυμηθούμε Σταμάτη Κραουνάκη και θα πάω στο ανθρώπων έργα. Εγώ να σου ευχηθώ να ρίξει μια βουτιά για μας.
1: Και εγώ εδώ προτείνω στο λαό των πατρών, ναι, ή όποιον επισκέπτη, επισκέπτρια, να κάνει την πολύ ωραία βόλτα από τη γέφυρα ή από αντίριο ρίο ή από απάνω.
0: Σε ευχαριστούμε, Άγγελε, για τις ιδέες που μας βάζεις.
1: Τσάμπα είναι, λοιπόν, παιδιά, δωρεάν, δεν χρειάζεται τίποτα αυτό.
0: Θα έχει και αέρα εκεί πάνω, ε.
1: Είναι ρομαντικά, βλέπεις το ηλιοβασίλεμα από ψηλά, νιώθεις λίγο.
0: Μου φαίνεται, Άγγελε, έχεις ερωτευτεί και το κρύβεις για να ανεβαίνεις επάνω στη γέφυρα και να κοιτάς το ηλιοβασίλεμα.
1: Δηλαδή, άμα ερωτεύονται, ανεβαίνουν στη γέφυρα, σπανώ.
0: Μην πέσεις, λέει ο γιατράκος, μην πέσεις από το άνεμο.
1: Γιατί, όχι, από τον άνεμο, γιατί. Να περπατήσω έτσι με δύναμη, λοιπόν, χωρίς να τρέξω.
0: Καλά. Λοιπόν. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Γεια σου, Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό
0: απόγευμα.

0: φάσεις.
1: Χάλια. Χωρίς εμένα.
2: Καλλιτέχνες, κυρίες και κύριοι, καλλιτέχνες. Μια Τετάρτη είναι αυτή από το μουσικό κουτί 19 Πέμπτου του 21. Ανθρώπων έργα ακούσαμε, υπέροχοι καλλιτέχνες, φοβερή μουσική αυτή στο μουσικό κουτί. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή μας, μετά έχει παραδοσιακό τραγούδι, σήμερα σας έχω νησιώτικα 4 και 5 και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Τώρα, απόψε, στο Ραγιάλ, μια αγάπη για το καλοκαίρι, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στο σπουδαίο μας συνθέτη Γιάννη Σπανό, που έχει περάσει την Αθανασία, κυρίες και κύριοι. Ο καλλιτέχνης δεν πεθαίνει ποτέ. Πάντα είναι ζωντανός. Αν δεν ξέρεις ότι έχει πεθάνει, δεν περνάει από τη σκέψη ότι λείπει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, Χρυσούλα Στεφανάκη απόψε, δώρος Δημοσθένους. Να στείλω και μια καλησπέρα στο Θωμά το Λέκα και στην Μαρία τη Θωμά. Εμείς θα τα πούμε αύριο 3:01 εδώ στο δικό σας περιφερειακό σταθμό στην ΕΡΤ Πάτρας, στους 92,5 και 93,9 και από, ΕΡΤ, από την πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, περιφέρεια Πάτρα, και ακούτε την εκπομπή μας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο και την Μαρία την Αρβανιτάκη. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Δροσερά μέρη, υγρά, αυτά είναι οι συμβουλές. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και έτσι αρνείται η κυβέρνηση το πυρήνα του νόμου Κατσέλη, κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σέρβισερ. Ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος στάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη σε μεγάλο μέρο τη Αγγλία και τη Ουαλία, ενώ οι θερμοκρασίε ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν του 40 βαθμού Κελσίου. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και σε 16 πόλει τη Ιταλία, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένα αγρότη 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτία θερμοπληξία στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνη μείωση 7 από φόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας.
2: ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών. Θα ακούσετε δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος ο Αγγελής Βέρας τραγούδι, κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Ανοίγουμε το πρόγραμμα με το Καλαματιανό, ένα νερό κυραβαγγελιό. Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο πεδίο του Άρεως, το Στέγη Radio επιστρέφει με το φεστιβάλ Live from the Park, μετατρέποντας για δύο εβδομάδες το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης για τη μουσική. Με ελεύθερη είσοδο, DJs, live εμφανίσεις και ήχους από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, το φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε μία γιορτή εξωστρέφειας, δημιουργώντας καλοκαιρινή ενέργεια κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στον Πειραιά, το πολυθεματικό φεστιβάλ «Πάμε Πειραιά, πάμε Δημοτικό» επιστρέφει για 8η χρονιά, ανοίγοντας το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην πόλη και στους ανθρώπους της. Παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, δράσεις και καλλιτεχνικές συναντήσεις απλώνονται από σήμερα σε διαφορετικά σημεία του Πειραιά, αναδεικνύοντας τη δύναμη του πολιτισμού να δημιουργεί κοινότητες, αλλά και νέους τρόπους συνύπαρξης. Και στη Βόρεια Εύβοια, το Εύβοια Film Project επιστρέφει για 5η χρονιά, φέρνοντας κινηματογράφο, συζητήσεις, εργαστήρια και δράσεις αφιερωμένες στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Φέτος στο επίκεντρο βρίσκεται το δάσος ως τόπος ζωής, μνήμης αλλά και αναγέννησης. Μια πρωτοβουλία που συνδέει την τέχνη του κινηματογράφου με τη βιωσιμότητα και το διάλογο για το μέλλον του φυσικού κόσμου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Ό,τι εκφράζει η μουσική που αγαπώ δεν είναι τόσο ακαθόριστο για να το βάλω σε λόγια, αλλά το αντίθετο, πολύ καθορισμένο. Γράφει ο 19χρονος Φελίξ Μέντελσον σε γράμμα στην αδερφή του Φανή, την οποία μοιράζεται όλες τις σκέψεις του για τη μουσική. Εδώ αναφερόμενος σε μικρές συνθέσεις για πιάνο που θα μοιάζουν με τραγούδια, αλλά δεν θα χρειάζονται τις λέξεις. Κι έτσι τα περισσότερα βιβλία ιστορίας της μουσικής ως τώρα θα γράφουν ότι οι μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» ήταν μια ιδέα του Φέλιξ Μέντελσον. Ωστόσο, ίσως το ίδιο κοντά στην πραγματικότητα είναι και μια άλλη εκδοχή. Πως ο Φέλιξ και η αδερφή του Φανή δημιούργησαν μαζί αυτή την ιδέα. Η ιστορία τους είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι κατά 4 χρόνια μεγαλύτεροι Φανή και ο Φέλιξ διδάσκονται και μελετούν μαζί μουσική. Όμως το 1820, όταν η Φανή είναι 15 ετών, ο πατέρας της, προφανώς επειδή κάποιος του επισημαίνει πως η κόρη του ασχολείται περισσότερο από όσο πρέπει με τη μουσική της, της γράφει. Η μουσική θα γίνει πιθανότατα επάγγελμα για τον Φέλιξ, αλλά για σένα είναι ένα στολίδι. Και έτσι όλα γίνονται όπως πρέπει στην εποχή τους και στην κοινωνική τους τάξη. Το αγόρι γίνεται συνθέτης και το κορίτσι παντρεύεται. Η Φανή παρόλα αυτά συνθέτει μουσική, βέβαια στον χρόνο που περισσεύει των υποχρεώσεων της κόρης, της αδερφής και αργότερα της συζύγου. Ας επιστρέψουμε όμως στις μικρές συνθέσεις για πιάνο, τραγούδια χωρίς λόγια. Οι πηγές δείχνουν πως το 1828 για τα γενέθλια της Φανή, το δώρο του Φέλιξ είναι ένα κομμάτι για πιάνο που σημειώνει απευθείας το μουσικό τετράδιό της. Και εκείνη δίπλα γράφει. Είναι σαν να τραγουδά κανείς με τα δάχτυλα. Ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Ωστόσο, μόνο οι άντρες έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν μουσική και να υπογράφουν με το όνομά τους. Έτσι, το 1832, ο Φέλιξ που μπορεί, εκδίδει την πρώτη συλλογή με τραγούδια χωρίς λόγια και οι συνθέσεις γίνονται ανάρπαστες. Θα ακολουθήσουν ακόμα 7 συλλογές με συνολικά 48 τραγούδια χωρίς λόγια. Και στις πρώτες επισκοπήσεις της ιστορίας της μουσικής, ο Φέλιξ Μέντελσον είναι ο δημιουργός της ιδέας. Σε νέες όμως μελέτες των αρχείων και αναγνώσεις των γραπτών πηγών, με νέα ματιά, οι ημερομηνίες πάνω στο χαρτί μιλούν διαφορετικά και λένε πως και η Φανή ήδη από το 1828 συνθέτει τραγούδια χωρίς λόγια, μουσική που σίγουρα παίζεται στο σπίτι τους, και αργότερα ως παντρεμένη γυναίκα στο δικό της, στις συναυλίες που διοργανώνει κάθε Κυριακή. 4 τραγούδια χωρίς λόγια που εκδίδονται το 1850, λίγο μετά το θάνατό της, με αριθμό έργου 8, γίνονται μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής. Και φαίνεται πως είναι συνθέσεις της Φανή από εκείνη την πρώτη περίοδο που συζητά με τον αδερφό της για το τραγούδι που το τραγουδούν μόνο τα δάχτυλα.

0: Με την Marie Sophie Hauzel στο πιάνο, ακούσαμε την τέταρτη σύνθεση με τίτλο «Wanderlied», το τραγούδι του περιπλανόμενου ή τραγούδι περιπλάνησης, «Presto», από τη συλλογή «Τέσσερα Lieder für das Pianoforte», «Τέσσερα τραγούδια για το πιανοφόρτε», όπως 8, της Φανή Χένσελ, το γένος Μέντελσον. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μέχρι τις 7. Καθώς 6 είναι τώρα. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονα. Σήμερα θα έλεγα πολύ, η επαφή είναι αυτή πολύ έντονη. Τον είχε επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Η δε μουσική που θα ακούσουμε σήμερα έχει να κάνει με το ένα από τα θέματα που θα σας παρουσιάσουμε. Πρόκειται για το τρίτο φεστιβάλ Κρουστών που θα γίνει στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα στην εκπομπή. Αλλά έχουμε διάφορα μουσικά κομμάτια που θα παρουσιαστούν και εκεί, που θα ακουστούν και εκεί. Και σε αυτό το φεστιβάλ από διάφορους καλλιτέχνες, ξεκινώντας αμέσως τώρα από τον Benny Graham.

0: και ακούγοντας Benny Greb σε διάφορα κομμάτια του Buddy Rich, να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και κάποια στιγμή κατά το φθινόπωρο με βλέπω να το οργανώνουμε, μας βλέπω να οργανώνουμε κάτι πολύ πιο ευρύ για αυτό. Το ζήτημα είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε μια ημερίδα η οποία θα γίνει την Δευτέρα στην Ένωση Συντακτών στην Αθήνα, στην Οδό Ακαδημίας 10, μια ημερίδα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου, του ΟΣΔΕΛ. Τίτλος της: «Τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο χώρο του βιβλίου και του τύπου». Μακρύς ο τίτλος για ένα τεράστιο θέμα, πραγματικά τεράστιο θέμα, και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο στο γραπτό λόγο, επεκτείνεται σε πάρα πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν στο χώρο της τέχνης. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο διευθυντής του οργανισμού αυτού, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, του ΟΣΔΕΛ, ο κύριος Ζάνος Γιωργανδρέας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας για τον, ποιος είναι ο προβληματισμός αυτή τη στιγμή στο κέντρο της όλης ιστορίας.
1: Υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί, δεν είναι ένας, αλλά αν θα διάλεγα έναν είναι σε ποιο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί την ανθρώπινη δημιουργία, ειδικά στον χώρο του βιβλίου αλλά και του τύπου, και κατ' επέκταση απειλεί και την ενημέρωση. Και λέγοντας απειλή εννοούμε να υποκαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργία και την ενημέρωση. Αυτό βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης, είναι πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα και έχει και απόλυτη σχέση και με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Διότι αν δεν προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα, τότε δεν υπάρχει το καύσιμο για να δημιουργούνται έργα ή να χρηματοδοτείται η ενημέρωση.
0: Σε ό,τι αφορά στο θέμα του λόγου, του γραπτού λόγου, όταν πρόκειται για τη συγγραφή ενός βιβλίου, είναι κάτι που το καταλαβαίνω, καθώς μπορείς να δώσεις παραγγελίες στην τεχνητή νοημοσύνη και να σου γράψει κατά παραγγελία διάφορα πράγματα. Αλλά στο χώρο της ενημέρωσης πώς γίνεται, δηλαδή μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παρακολουθεί εν το γίγνεσθε τα όσα συμβαίνουν γύρω μας?
1: Όχι, αλλά μπορεί να υποκαταστήσει την εφημερίδα ή την ενημερωτική ιστοσελίδα. Και αυτό σε ένα βαθμό συμβαίνει ήδη. Πολλοί από εμάς πλέον, αντί να επισκεφθούν μια ενημερωτική ιστοσελίδα, ρωτάν τα νέα στο ChatGPT ή σε ένα άλλο γλωσσικό μοντέλο, το οποίο απαντάει και ενημερώνει για το τι έχει συμβεί σήμερα στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή.
0: Συμβουλευόμενο όμως τις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες είναι ενημερωτικές.
1: Ναι, αλλά επιλέγοντας εκείνο τις σελίδες τις οποίες θέλει να επισκεφθεί και θέλει να αντλήσει περιεχόμενο, πολλές φορές το κάνει ερήμην των ενημερωτικών ιστοσελίδων, δηλαδή χωρίς να έχει αδειοδοτηθεί γι' αυτό. Και επίσης επιλέγοντας και εκείνη τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπώσει ή θα επαναδιατυπώσει και θα διανύμει τις ειδήσεις και την ενημέρωση. Και όπου καταλαβαίνετε αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι δεν επιλέγει ο
0: αναγνώστης, ο αυτός που ενδιαφέρεται,
1: πολίτης, ναι, το μέσο ενημέρωσης τύπου το οποίο εκείνος θέλει να έχει πρόσβαση, αλλά εμπιστεύεται το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει βέβαια πάρα πολλές ευκολίες. Και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να μονοπολίσει την ενημέρωση.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: όπως mm-hmm. αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα Twitter και τα, όπως ξέρετε, φαντάζομαι όλοι μας γνωρίζουμε πώς είχαν γίνει απόπειρες χειραγώγησης της κοινή γνώμης και επηρεασμού διαδικασιών εκλογών στην Αμερική μέσω fake news, μέσω... χρησιμοποιώντας ως μοναδικό κανάλι ενημέρωσης αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Καλά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευθύνονται και για πολλά άλλα πράγματα. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν ευθύνονται και για ό,τι βλέπουμε εκεί. Διότι βλέπουμε επιλεκτικά κάποιες δημοσιεύσεις ανθρώπων οι οποίοι συνδέονται μαζί μας στα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως το θέμα είναι τεράστιο και το καλύπτεται με ομιλητές που ο καθένας από αυτούς, και πολλοί από αυτούς έχουν ήδη υπάρξει καλεσμένοι αυτής της εκπομπής, ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ολόκληρης εκπομπής εδώ ή θα μπορούσε να κάνει την ημερίδα μόνος του. Έχετε δηλαδή, το πιάνετε από πάρα πολλές πλευρές. Έχετε εκδότες, έχετε μεταφραστές, έχετε φιλοσόφους, έχετε δημοσιογράφους, έχετε δικηγόρους.
1: Ναι, ναι. Εκδότες βιβλίων και έχουμε και επίσης και εκπροσώπους από το Project Pharos, που είναι το προσπάθεια δημιουργίας ελληνικού γλωσσικού μοντέλου μέσω μιας σύμπραξης του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος και πανεπιστημίων, διάφορων πανεπιστημίων, όπου θα έρθουν και αυτοί να μας πούνε και εκείνοι από την πλευρά τους ποια είναι η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ελληνικού γλωσσικού μοντέλου, πώς θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τα διεθνή γλωσσικά μοντέλα και επίσης πώς θα καθησυχάσει τους συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες ότι εφόσον δεχτούν να δώσουν τα έργα τους για την εκπαίδευση του ελληνικού γλωσσικού μοντέλου, πώς δεν θα κινδυνεύσουν να βλέπουν μετά τα έργα τους να αναπαράγονται μέσω του φάρου.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Νομίζω πολύ δύσκολα.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση. Ο Φάρος ισχυρίζεται ότι ναι, μπορούν να μπουν φίλτρα, μπορούν να μπουν περιορισμοί, ώστε το γλωσσικό μοντέλο να εκπαιδευτεί μεν, αλλά όχι να αναπαράγει μετά στη συνέχεια αυτούς και το περιεχόμενο με το οποίο θα έχει εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση, την οποία προφανώς θα την κάνουμε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και με λεπτομέρειες τη Δευτέρα. Και όχι μόνο, γιατί είναι το βασικό θέμα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή όντως γίνεται μια συζήτηση μεταξύ των δικαιούχων, των συγγραφέων και εκδοτών βιβλίων και περιοδικών και εφημερίδων και περιοδικών, εάν θα επιτρέψουν και θα δώσουν το περιεχόμενό τους για να εκπαιδευτεί ο Φάρος. Σας λέω εκ των προτέρων ότι οι εκδότες τύπου, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πιο πρόθυμοι σε μια τέτοια ιδέα. Και για ποιο λόγο? Διότι το περιεχόμενό τους, η αξία του περιεχομένου τους, έχει διάρκεια λίγων ωρών, ημερών, εβδομάδων. Δηλαδή όταν παλιώσει χάνει την αξία του. Επομένως είναι εύκολο για τους εκδότες τύπου να πούνε «ΟΚ, θα δίνουμε το περιεχόμενο μας, όχι όμως το επίκαιρο, όχι το πρόσφατο».
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, πάρτε όλο το περιεχόμενο που είναι τουλάχιστον ενός έτους παλαιότερο. Αυτό δεν συμβαίνει όμως με τα βιβλία, γιατί τα βιβλία είναι διαχρονικά και διατηρούν την αξία τους, το περιεχόμενο διατηρεί την αξία τους σε βάθος χρόνου. Άρα εκεί πρέπει να βρεθούν άλλου είδους διασφαλίσεις, εάν μπορούν να βρεθούν για να προστατευτεί το περιεχόμενο.
0: Μάλιστα. Αυτά για σήμερα. Θα ανοίξουμε το θέμα, είπαμε, το φθινόπωρο περισσότερο από αυτή την εκπομπή. Να πούμε ότι η ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Συντακτών, στην Ακαδημίας 20 είναι, όχι 10. 10 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι. Τίτλος: «Τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου». Και μέχρι και πώς μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει? Μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε?
1: Βεβαίως. Αρχή να δηλώσει τη συμμετοχή του. Έχουμε στο site μας, στον ιστότοπό μας, το osvel.gr, στην πρώτη σελίδα έχουμε πληροφορίες για την ημερίδα και το σύνδεσμο για να κάνει κανείς την εγγραφή του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο Ανδρέα. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Επίσης. Και συνεχίζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με μουσική από το Φεστιβάλ Κρουστών. Θα ακούσουμε τώρα Αλεξέη Γκερασίμετς.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι ένα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που πλέον έχει γίνει θεσμός. Είναι το 8ο φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, το οποίο ξεκινάει στις 28 του μηνός, δηλαδή το ερχόμενο, όχι, την ερχόμενη Κυριακή, και κρατάει αρκετά, κρατάει μέχρι και τον Αύγουστο, έτσι, μέχρι τις 14 Αυγούστου. Διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα events τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία του νομού Φωκίδος. Έχει ξεφύγει από τον στενό χώρο των Δελφών, από όπου έχει ξεκινήσει έτσι δειλά-δειλά, και τώρα έχει επεκταθεί παντού, και στην Άμφισσα, αλλά και στο Δήμο Δωρίδος και σε διάφορα σημεία. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Δημήτρης Μαραμής, που μας έχει απασχολήσει και άλλες φορές εδώ με συναυλίες δικών του έργων στο παρελθόν, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη, όλα πάνε καλά?
1: Καλησπέρα, όλα πολύ καλά πάνε. Έτσι όπως είπατε για την επέκταση, έμοιαζε λίγο σαν ιός.
0: Εντάξει, δεν είναι ιός. Είναι πολύ ωραίο όμως αυτό το οποίο
1: συμβαίνει. Είναι πολιτιστική αμφικτιονία ουσιαστικά. Αυτό είναι η λέξη που το εκφράζει, γιατί η λέξη αμφικτιονία είχε ξεκινήσει, είχε γεννηθεί από τους Δελφούς, δηλαδή ουσιαστικά η ένωση διαφορετικών πόλεων, έτσι, διαφορετικών κοινωνιών, με ένα στόχο και με ένα όραμα. Οπότε, ναι, επεκτείνεται σε πόλεις και χωριά Δελφούς, Άμφισσα, Ιταία, Γαλαξίδη, Ερατινή, Λιδωρίκη και Ευπάλιο για φέτος πρώτη φορά, αλλά και Αγόριανη επίσης για πρώτη φορά. Μοιράζεται σε αυτές τις πόλεις, όπου ξεκινάμε την Κυριακή αυτή 28 Ιουνίου με τα δύο μουσικά σχολεία, το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας και το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, που κάνουν ένα αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, και είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχει, που φιλοξενούμε το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας, δηλαδή τους μαθητές και καθηγητές, οι οποίοι δίνουν μια συναυλία σε απόλυτα επαγγελματικές συνθήκες, τεχνικές επαγγελματικές συνθήκες. Και το άλλο Σάββατο, 4 Ιουλίου, κάνουμε την πανελλήνια πρεμιέρα των Ίωνα του Ευρυπίδη σε προσαρμογή Μινάβη Διάδη, και είναι η πρώτη μας συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Δελφών των Λάλλων Είδων με το Διπεθέ Ρούμελης, σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, που είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Ρούμελης, και με ηθοποιούς την Ευγενία Δημητροπούλου, τον Γιάννη Εγκλέζο και τον Μάξιμο Μουμούρη, μια σύγχρονη εκδοχή του Ίωνα του Ευρυπίδη. Και μετά ξεκινάει η γιορτή της μουσικής, όπως λέω, για φέτος, όπου έχουμε έτσι ιδιαίτερες φωνές. Έχουμε 12 Ιουλίου στην Άμφισσα, Κυριακή, τον Πάνο Βλάχο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Ιταία, τη Μάρθα Φριτσίλα με το The Kubara Project και τα καλογεράκια, τα αδέρφια καλογεράκια μαζί της. Και 3 Αυγούστου στο Γαλαξίδι, στην πλατεία Χειρόλακα, ένα αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τον ίδιο τον Διονύση Τσακνή, τα Κίτρινα Ποδήλατα και τη Μιρέλα Πάχου. Όλα αυτά είναι ελεύθερη είσοδος, και κλείνει η πλευρά του Δήμου Δελφών, δηλαδή της Ανατολικής Φωκίδος, κλείνει 7 Αυγούστου με ένα παραδοσιακή βραδιά, το Είδα Στεριές και Πέλαγα, στην Αγόριανη, στην πλατεία, με την Αρετή και τη Μία και τον Κώστα Μίτση. Και μετά περνάμε από την άλλη μεριά, τη δυτική πλευρά, που είναι ο Δήμος Δωρίδος, πάντα μέσα στη Φωκίδα. Έχουμε, φιλοξενούμε και συμπορευόμαστε με ένα πολύ πρωτότυπο και πρωτοποριακό, θα έλεγα, μικρό φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται στην Ποτιδάνια από μια ομάδα νέων. Είναι το δεύτερο, και το δεύτερο μπαίνει κάτω από την στέγη και την αγκαλιά του Φεστιβάλ Δελφών. Εκεί παρουσιάζονται ταινίες μικρού μήκους.
0: Θα μας πεις λίγο περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό το φεστιβάλ? Είναι επιλεγμένες ταινίες, πώς επιλέγονται οι ταινίες αυτές, τι ταινίες είναι?
1: Υπάρχει μια επιτροπή, λοιπόν, από νεαρούς επαγγελματίες του κινηματογράφου που έχουν καταγωγή από την Δωρίδα. Θα προβληθούν 12 ταινίες μικρού μήκους από Ελλάδα και εξωτερικό, θα γίνουν 4 εργαστήρια. Υπάρχει επιτροπή από καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτήν, αλλά δεν μπορώ να τους ανακοινώσω ακόμα, γιατί ακόμα ανακοινώθηκε το φεστιβάλ, αλλά δεν είχε κλείσει το θέμα της επιτροπής που θα είναι μέσα σε αυτό το φεστιβάλ. Οπότε θα βραβευτούν κάποιες ταινίες από αυτές τις 12 που συμμετέχουν. Το θέμα είναι ότι γίνεται αυτό, πραγματοποιείται σε ένα θέατρο μέσα στα Έλατα, στην Ποτιδάνια, που είναι ένα χωριό μέσα πάνω στο βουνό, μέσα στα δάση. Ένα εξαιρετικό θέατρο. Είχα παρουσιάσει και εγώ εκεί κάποτε, το 19 τον Ερωτόκριτο, και είναι μοναδικό. Και βέβαια, ξέρετε, τέτοιου είδους χώροι και τέτοια θέατρα δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Γιατί, δηλαδή, τα αξιοποιείς μια φορά το χρόνο, αυτό θέλω να πω, γιατί, ξέρετε, είναι το θέμα με τα όρη, με τα βουνά, που είναι λίγο δύσκολα. Αλλά είναι μαγικά, δηλαδή για αυτούς που θα είναι εκεί 25 και 26 Ιουλίου, θα ζήσουν δύο πράγματα. Και την απόλαυση του να βλέπουν ένα κινηματογράφο μέσα σε ένα υπαίθριο σινεμά μέσα στο δάσος. Έτσι, γιατί σας λέω και πάλι γύρω-γύρω είναι Έλατα. Δεν έχει
0: τεχνικά μέσα έχει ο χώρος ή τα πάει το φεστιβάλ.
1: Τεχνικά μέσα δεν έχει καθόλου όλο το φεστιβάλ. Τεχνικά μέσα, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, ναι. Φέρνουμε και στείλουμε επί τόπου.
0: Δεν είναι κακό να τα λέμε αυτά.
1: Όχι, όχι. Μα αυτή είναι και η μοναδικότητα που έχει αυτό το φεστιβάλ, ή αν δεν έχει μοναδικότητα, είναι στα ελάχιστα που υπάρχουν στη χώρα, είναι ότι δεν στείλεται πουθενά κάτι σε έναν οργανωμένο χώρο πλην του θεάτρου Φρίνιχος στους Δελφούς. Όλοι οι άλλοι χώροι είναι πλατείες, προβλήτες, χωριά, δάση. Δηλαδή θέλω να πω τεχνικά όλα τα στείλουμε από το μηδέν. Και βέβαια, εντάξει, τώρα έχουμε λύσει τα προβλήματα που είχαμε στις αρχές με το θέμα του ρεύματος, αλλά έχει στηθεί ακόμα και σε δρόμενα με γεννήτρια, για παράδειγμα, έτσι. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ χειροποίητο, όλη η ιστορία, και γι' αυτό και αφήνει το αποτύπωμα το ότι έρχεσαι να δεις κάτι και να βιώσεις μια συναυλία, ένα δρόμενο, σε ένα χώρο που ήδη από μόνος τους κάτι σου λέει, έτσι. Mm-hmm. Και για να ολοκληρώσουμε, έχουμε άλλες τρεις εκδηλώσεις στη Δωρίδα, που είναι η Κυριακή 9 Αυγούστου στο Ευπάλιο, γίνεται για πρώτη φορά στο Ευπάλιο, όπου φιλοξενούμε τον συνθέτη των μεγάλων επιτυχιών, τον Γιώργο Θεοφάνους, με την Όλγα Βενετσιάνο, Βάλια Σουμαράκη και τον Νίκο Παπουτσί, ένα μεγάλο σχήμα. Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Λιδωρίκι ανεβαίνουμε και φιλοξενούμε τη Γιώτα Νέγκα. Και μετά από αυτές τις δύο λαϊκές βραδιές με πολύ όμως σπουδαία ταλέντα, κλείνουμε με έντεχνο τραγούδι, το Σταύρο Σιόλα και καλεσμένη του τη Βιολέτα Ίκαρη, 14 Αυγούστου στην Ερατινή, στην Προβλήτα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μπορεί, όσοι βρεθούν στη Φωκίδα θα μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πεις εάν εσύ ετοιμάζεις κάτι αυτή την περίοδο. Προσωπικά πλέον, γιατί ενεργός συνθέτης είσαι, Δημήτρη Μαραμή, πώς να το κάνουμε?
1: Εγώ ετοιμάζω, είναι αλήθεια. Είναι πολύ πιεστικό το δικό μου το καλοκαίρι φέτος, αλλά και πολύ δημιουργικό. Ετοιμάζω δύο έργα τα οποία ταυτίζονται με τις δύο πόλεις που με έχουν καλέσει να το κάνω. Το ένα είναι η Θήβα. Για τη Θήβα, λοιπόν, ετοιμάζω ένα ροκ ορατόριο, το Δάκρυ των Θεών, το οποίο εξιστορεί τις τραγικές στιγμές του Ηρακλή, ο οποίος είχε γενέτειρα τη Θήβα, και βασίζεται στον Ηρακλή μενόμενο του Ευρυπίδη και στις τραχήνες του Σοφοκλή. Τολμώ να πω ότι θα είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί όπως σας είπα είναι ένα ροκ ορατόριο, θα συμμετέχει η χοροδία της ΣΕΡΤ, τέσσερις σολίστ, μια ηλεκτρική μπάντα από κάτω, και φυσικά συνδέονται και οι δύο αρχαίες τραγωδίες, Ηρακλής μενόμενος τραχήνες, η οποία η μία εξιστορεί την αρχή του Ηρακλή ως τραγικό πρόσωπο και η άλλη εξιστορεί το τέλος του και την αποθέωσή του. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι, με καλή για ακόμα μια φορά, η Κρήτη, το Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης, όπου γιορτάζει φέτος η Κρήτη τα μινωικά της Ανάκτορα, τα οποία μπήκανε στον κατάλογο των μνημείων της UNESCO. Και γράφω ένα έργο το οποίο ονομάζεται Κρήτη Σμύθι και ασχολείται με την Ευρώπη, την Πασιφάη, την Αριάδνη και τη Φέδρα. Δηλαδή τη μητέρα του Μίνωα, τη σύζυγη.

0: ενδιαφέροντα στοιχεία να βρει κανείς και στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Πολύ ενδιαφέροντα project. Είναι για το καλοκαίρι και τα δύο αυτά.
1: Και τα δύο αυτά στη ΘΥΒΑ κάνει πρεμιέρα με ελεύθερη είσοδο 21 Σεπτεμβρίου και το άλλο στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης, 25 Σεπτεμβρίου. Είναι το ένα πάνω στο άλλο και πραγματικά...
0: Να δω πού θα απλώσεις πλοκάμια, πού θα είσαι, σε ποια από τις δύο πόλεις θα βρεθείς και πώς θα είσαι και στις δύο ταυτόχρονα, διότι πρέπει να είσαι και στις δύο ταυτόχρονα.
1: Και αυτά είναι βέβαια τα νέα έργα. Έτσι, υπάρχουν και άλλα που τρέχουν, εντάξει, μην τα πούμε όλα.
0: Ναι. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Άρα το Σεπτέμβριο θα τα ξαναπούμε. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, λοιπόν, Δημήτρη Μαραμή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Γεια.
1: Γεια σας.
0: Και συνεχίζουμε με Μαρίνο Τρανουδάκη τώρα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος σε λίγο θα είναι και μαζί μας τηλεφωνικά.

0: Από την αρχή της εκπομπής μας συντροφεύει μουσικά το τρίτο φεστιβάλ κρουστών της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής, το οποίο ξεκινάει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Κρατάει υπάρχει 1, 2 και 3 Ιουλίου, θα γίνει στον χώρο της εναλλακτικής σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σολίστας που έχει επιμεληθεί όλο αυτό το πρόγραμμα, ο Μαρίνος Τρανουδάκης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Τρανουδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είναι ήδη το τρίτο φεστιβάλ που γίνεται. Το είχατε ξεκινήσει δειλά-δειλά, αλλά από ό,τι βλέπω θεσμοθετείτε σιγά-σιγά το πράγμα.
1: Εντάξει, η πρώτη εκδοχή του φεστιβάλ δεν ήταν δειλή ακριβώς, ήταν, το λέγαμε έτσι, με επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει και το επιφυλακτικό, ναι, σωστό.
1: Αισιόδοξη όμως, αισιόδοξη.
0: Βεβαίως. Και τώρα έχετε και πολύ καλούς καλεσμένους φέτος.
1: Κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, με μετακλήσεις από το εξωτερικό ονομάτων καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν πραγματικά να προσφέρουν στην κοινότητα των κρουστών στην Ελλάδα και διεθνώς. Δηλαδή, είχαμε εκτός από καλλιτέχνες καλεσμένους, είχαμε και ακροατές και θεατές οι οποίοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό τις προηγούμενες δύο χρονιές για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ.
0: Mm-hmm. Α, έρχονται και από το εξωτερικό.
1: Βέβαια, έχει διεθνή εμβέλεια, ας πούμε, το φεστιβάλ, γιατί μέσω των κοινωνικών δικτύων μαθαίνεται ότι τα ονόματα αυτά βρίσκονται σε μια χώρα της Μεσογείου και δεν είναι πολύ συνηθισμένο για στις δικές μας χώρες να έρχονται ονόματα από τη Βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι, αλήθεια. Και υπάρχουν πολλά φεστιβάλ κρουστών που γίνονται στον πλανήτη.
1: Υπάρχουν 2-3 έτσι.

0: πολύ σημαντικά. Ένα στην Ολλανδία, πολύ σημαντικό, το Τρόμπ στο Αϊντχόφεν. Υπάρχει ο διαγωνισμός Air Day, ο οποίος έχει το χαρακτήρα του φεστιβάλ στο Μόναχο. Κάθε 3 ή 4 χρόνια, νομίζω, γίνεται αυτό. Και υπάρχουν και στην Αμερική 2-3 φεστιβάλ σημαντικά. Και φυσικά το μεγάλο συνέδριο που γίνεται στην Ινδιανάπολη κάθε χρόνο, ναι, του παγκοσμίου, της παγκόσμιας εταιρείας κρουστών, ας πούμε.
1: Εκεί υπάρχουν, υπάρχουν και χορηγοί, είναι άλλη ιστορία. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένα άλλο μέγεθος.
0: Βέβαια.
1: Εδώ
0: βέβαια
1: είναι πολύ πιο περιορισμένα τα μέσα που υπάρχουν, επί του παρόντος τουλάχιστον, και παρόλα αυτά τα καταφέρονται καλά.
0: Έχουμε φτιάξει κάτι πολύ συμπαγές και χαριτωμένο, θα έλεγα, έτσι θα το χαρακτηρίζω εγώ, το οποίο είναι, έχει, σας ξαναλέω, μεγάλη απήχηση και χαίρεται ο κόσμος πάρα πολύ, οι Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το είδος, και όχι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται στα κρουστά, αλλά και το κοινό γενικά του αρέσει. Δηλαδή είχαμε μεγάλη συμμετοχή, χρόνο με το χρόνο αυτό το πράγμα ανέβαινε στις συμμετοχές.
1: Λοιπόν, μα δεν είναι μόνο κρουστά, δηλαδή ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα έχει μέσα και άλλα μουσικά όργανα, έχει και μελωδικές γραμμές, παρά το ότι τα κρουστά είναι ουσιαστικά η πρώτη μουσική.
0: Ναι, σωστά. Με ένα καλό παράδειγμα, να σας πω το concept, η ιδέα μου, η γενική για το φεστιβάλ αυτό, εδράζεται στο ότι θέλω ο καλλιτέχνης ο οποίος κάνει το σεμινάριο το πρωί, το εργαστήριο, να το βράδυ της ίδιας ημέρας να παρουσιάζει σαν συναυλία αναφοράς με την μπάντα του αυτό που παρουσίασε το πρωί στο εργαστήριο. Και έτσι συμμετέχουν όχι μόνο κρουστά φυσικά, αλλά και άλλα όργανα, και μας δείχνει ο δεξιοτέχνης την συνομιλία του μαζί και το ρόλο που έχουν τα κρουστά μέσα σε μια ορχήστρα, μέσα σε ένα μικρό μουσικό σύνολο.
1: Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν και κομμάτια που είναι μόνο για κρουστά.
0: Βέβαια, εννοείται. Η συναυλία της δεύτερης μέρας με τον Γερμανό, τον Αλεξέ Κεράσιμες, ο οποίος είναι ένας φοβερά ταλαντούχος και πολύ σχηδής καλλιτέχνης, θα αποτελείται μόνο από κρουστά. Δηλαδή θα συμμετέχουν μαζί του και 4 νέοι σολίστες από την Ελλάδα και την Κύπρο, και θα παρουσιάσουν μαζί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για 5 μουσικούς εκτελεστές κρουστών που παίζουν χωρίς όργανα, μόνο με το σώμα τους. Και εκτός αυτού θα παρουσιάσουν και ένα κουαρτέτο για 4 μαρίμπες από μια μεταγραφή από το βιβλίο με παιδικά τραγούδια του Τσαϊκόφσκι, που είναι για πιάνο, για 4 μαρίμπες.
1: Άλλο και πολύ ενδιαφέρον.
0: Φυσικά θα παίξει και αυτός δικές του συνθέσεις, ο οποίος είναι και συνθέτης εκτός από εκτελεστής αυτός, ο Αλεξέ Κεράσιμες, τη δεύτερη μέρα, και θα παίξει και δικές του συνθέσεις, είτε σόλο είτε χρησιμοποιώντας το κουαρτέτο με τους Έλληνες και νέους Έλληνες και Κύπριους σολίστες.
1: Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα τώρα. Βεβαίως. Συνοπτικά.
0: Ναι. Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, μια εβδομάδα έμεινε, ξεκινάει το πρόγραμμα των συναυλιών με μια συναυλία δική μου, την οποία την ονομάζω The Timpani Project, και ονομάζεται έτσι γιατί θα παρουσιάσω τα τύμπανα της ορχήστρας, τα οποία συνήθως βρίσκονται στο πίσω μέρος μιας ορχήστρας, στην προκειμένη περίπτωση στο πίσω μέρος του πιτ της λυρικής σκηνής, στην οποία παίζω, στην ορχήστρα της λυρικής σκηνής, και θα τα παρουσιάσω σαν με το χαρακτήρα όχι του σολίστα, αλλά της ανάδειξης των χρωμάτων και των μελωδικών γραμμών, θα τολμήσω να πω, του οργάνου αυτού, πάντα σε συνομιλία μαζί με τα υπόλοιπα όργανα, με το ιστορικό κουιντέτο Χάλκινον Μέλος Πρας, ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, και με τον πάρα πολύ εκφραστικό και φανταστικό σολίστα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το πρώτο Μαρτσέλο, τον Νικόλα Περβεζιάνο. Mm-hmm. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσει η συναυλία με το τρίο Σαραγιάν του Ρούβεν Ρούπικ, που αποτελείται από κρουστά, κανονάκι και πιάνο. Είναι ένα συνδυασμό στον οποίο δεν το συναντάμε συχνά στις αίθουσες συναυλιών. Ο Ρούβεν Ρούπικ είναι ένας μουσικός ο οποίος κινείται μέσα σε πολλά είδη μουσικής, δηλαδή από την Ινδία μέχρι την κλασική, ο οποίος είναι και καθηγητής στην Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής της Λύκης στην Ελβετία. Και η πρώτη μέρα θα κλείσει με το σχήμα Ηλεκτρολίτες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν μουσική εκτός από τον ομώνυμο δίσκο τους, ο οποίος βγήκε πριν από μερικά χρόνια. Θα παρουσιάσουν και νομίζω και μεταγραφές από κομμάτια funk και electro μουσικής, που κύριο ρόλο στο σχήμα αυτό παίζει το βιμπράφωνο, το οποίο το παίζει ο Βαγγέλης Παρασκευαίδης, ο οποίος είναι jazz σολίστας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αθήνα κυρίως. Και σε όλα αυτά θα υπάρχει τα αντίστοιχα το πρωί και το αντίστοιχο σεμινάριο ή εργαστήριο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Τη ίδια ημέρα.
1: Δεύτερη μέρα τώρα, εκτός από τον Γεράσιμετς.
0: Εκτός από τον Γεράσιμετς, θα έχουμε την απίστευτη χαρά και τύχη να έχουμε μαζί μας έναν μουσικό, ο οποίος είναι δεξιοτέχνης, δημιουργός, εκπαιδευτικός, φοβερός ντράμερ, ο Μπένι Γκρέμπ. Είναι ένας πολύ διάσημος κλινήσιαν, δηλαδή δίνει κυρίως, κάνει παραδόσεις εργαστηρίων και σεμιναρίων, αλλά εκτός αυτού παρουσιάζει και ένα project με το τρίο του, και θα είναι απίστευτη τύχη που τον έχουμε μαζί μας, τον Benny Grapp. Αν το ψάξετε δηλαδή, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, έχει μεγάλο hype που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έτσι θα κλείσει και η δεύτερη μέρα. Μην παραλείψω να σας πω ότι εκτός από τη συναυλία του Αλεξέη Γεράσιμες, το μεσημέρι της δεύτερης μέρας, της 5ης δηλαδή, 2 Ιουλίου, ο ίδιος θα κάνει ένα masterclass ανοιχτό στο κοινό με ενεργούς συμμετέχοντες, οι οποίοι θα παίξουν για αυτόν και θα τους διδάξει μπροστά στο κοινό. Και το πρωινό της δεύτερης μέρας επίσης, ο Μπένι Γκρέμπ θα κάνει ένα clinic, θα παραδώσει ένα clinic για τη σύγχρονη αντίληψη πάνω στα τύπανα, στα drums. Και την τρίτη μέρα, την επόμενη Παρασκευή, θα ξεκινήσουμε με ένα σεμινάριο, θα σας πω από την αρχή τώρα, έτσι, χρονολογικά. Θα ξεκινήσουμε με ένα σεμινάριο πάνω στα όργανα και τους ρυθμούς της κούβας από έναν μουσικό ο οποίος μένει στην Ελλάδα και εργάζεται εδώ πάρα πολλά χρόνια, τον Κάρλος Μενέντες. Είναι Κουβανός, έχει σπουδάσει στην Ακαδημία Μουσικής της Σαββάνας και είναι ο ειδικός επί της Latin μουσικής, θα λέγαμε. Ναι. Και θα συνεχίσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον, και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο. Έχουμε φέτος το εργαστήριο Μπλαλούν. Είναι μια ξεχωριστή δράση που απευθύνεται σε άτομα με οπτική ή και ακουστική βλάβη, αλλά όχι μόνο, αλλά και σε ανθρώπους με διαφορετικές δυνατότητες και εμπειρίες πρόσληψης του ήχου. Γιατί για εμάς η πρόσβαση στη μουσική δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα στο φεστιβάλ, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της δημιουργικής διαδικασίας. Και θέλουμε με τη συμπερίληψη αυτών των ανθρώπων να δώσουμε στο κοινό να καταλάβει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη μουσική. Και εκτός από αυτό το εργαστήριο, το οποίο είναι διαδραστικό για τα άτομα αυτά, αμέσως μετά το εργαστήριο θα παρουσιαστεί και η συναυλία με ή και χωρίς τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή όσοι θέλουν μετά το σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν σε ένα project το οποίο έχει ετοιμάσει η ομάδα BLIP. Είναι η Γιώτα Πεκλάρη, ο Θάνος Δασκαλόπουλος, η Νατάσα Μάρτιν, η Βάσια Ζορμπαλή. Αν ξεχνάω κάποιον, ας με συγχωρέσει. Και η τελευταία μέρα και το φεστιβάλ θα κλείσει με την
1: η Όλγα Δαλέκο, ο Χρήστος Κουτσοβασίλης και ο Θάνος Δασκαλόπουλος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με βοηθήσατε. Και η τρίτη μέρα λοιπόν θα κλείσει με την συναυλία, την οποία η ίδια την ονομάζει Ρίτμος δε Κούβα, της Ροζάνα Μαϊλάν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι
1: δεν χρειάζεται συστάσεις η Ροζάνα Μαϊλάν. Είναι πασίγνωστη, ας πούμε, και είναι πολύ σημαντική ερμηνεύτρια.
0: Είναι φίλη μου και μου έκανε τη χαρά να συμμετέχει και πραγματικά την ευχαριστώ πολύ και νομίζω θα περάσουμε πολύ ωραία τελευταία μέρα.
1: Όλες τις μέρες.
0: Με μία νότα, όχι, ενώ ειδικά για την τελευταία μέρα το έχω έτσι σαν αποθυμένο, ας πούμε, να ακούσω μουσική από την Κούβα, γιατί πάντα ήθελα από την αρχή της, ναι, του φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, και εδώ θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Και καλά, περισσότερα και 1 με 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Κρουστά,
0: στο
1: λοιπόν.
0: Στο Ίδρυμα Νιάρχος, 1 με 3 Ιουλίου, σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Έχει θέσεις ακόμα, έτσι, δεν έχουν κλείσει όλες.
0: Νομίζω όχι, αλλά ναι, κάποιες συναυλίες έχουν αρκετή προπόληση.
1: Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, γεια.
0: Εγώ, γεια σας. Γεια
1: και συνεχίζουμε με μπλαλούν, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μας είπε προηγουμένως, το περίεργο σχήμα αυτό.

0: και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου και στο χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχουμε πολύ Φεστιβάλ Αθηνών αυτό το διάστημα, αλλά πώς να μην έχουμε τη στιγμή που έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχει πραγματικά γεγονότα μέσα το φεστιβάλ αυτό, και ανάμεσα στα γεγονότα αυτά και δουλειές Ελλήνων σκηνοθετών, είχαμε παρουσιάσει και πολύ νεανικές δουλειές πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες. Τώρα παρουσιάζουμε δουλειές οι οποίες δεν είναι τόσο νεανικές, αλλά είναι παρόλα αυτά ιδιαίτερες, πραγματικά πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικές παραστάσεις και υπάρχουν και πολύ σημαντικές συναυλίες, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία γίνονται. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια παράσταση που θα παιχθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας 30 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου, στην Πειραιώς 260, στο χώρο Β. «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Είναι ένα κείμενο της Βίλιας Χατζοπούλου, η οποία είναι άνθρωπος του θεάτρου, είναι όμως και συγγραφέας. Και η σκηνοθεσία ανήκει στον Θέμη Πάνου και τη Βίλια Χατζοπούλου, και τον κεντρικό ρόλο του έργου, που είναι έκπληξη αυτό, τον ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ που με κάλεσες να μιλήσουμε και να συναντηθούμε πάλι.
0: Ναι, τι να κάνουμε, ναι. Θα συναντηθούμε και από κοντά την άλλη εβδομάδα που θα δω την παράσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι νοσ ιδέα ήταν δική σου ή της Βίλιας να κάνετε αυτό το έργο παράσταση, γιατί από ό,τι ξέρω δεν ήταν θεατρικό.
1: Όχι. Όταν διάβασα το κείμενο της Βίλιας με συγκίνησε πάρα πολύ. Πριν από όταν βγήκε, δηλαδή εγώ το είδα το 20.
0: Είναι συλλογή διηγημάτων, να πούμε. Περιλαμβάνει τη συλλογή διηγημάτων.
1: Ναι, είναι από τη συλλογή διηγημάτων που βγήκε από τις εκδόσεις Θράκα το 2019 με τίτλο «Ακούω την καρδιά του παίχτη». Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο διήγημα, το οποίο έχει έναν άλλο τίτλο. Στην πραγματικότητα έχει τον τίτλο, το λέω είναι λίγο μεγάλος, «Με το ένα χέρι κρατούσε τον Καραγάτσι, με το άλλο το τσιγάρο».
0: Ωραία.
1: Ναι. Όταν λοιπόν το διάβασα με συγκίνησε πάρα πολύ, το επικοινώνησα με την Βίλια και της το είπα. Και επανήλθε η Βίλια πέρυσι τον Αύγουστο και μου λέει «Σε ενδιαφέρει να κάνουμε, να το πούμε στο φεστιβάλ και να κάνεις εσύ αυτό το ρόλο». Λέω ναι, χωρίς να καταλάβω τι λέω.
0: Μα αυτό το ρόλο πώς το σκέφτηκε η Βίλια?
1: Δεν ξέρω, μιλάγαμε με τη Βίλια.
0: Δεν έχουμε πει ακόμη ποιος είναι ο ρόλος, θα το αποκαλύψουμε βέβαια.
1: Καλύτερα έχει και... Λοιπόν, μιλάγαμε με τη Βίλια τα τελευταία χρόνια να κάνουμε και κάτι άλλο, συζητάγαμε, δεν προέκυπτε, εν πάση περιπτώσει, και της είπα ναι. Αλλά δεν φτάνει να πω εγώ ναι και η Βίλια να έχει μια επιθυμία, είπε και το φεστιβάλ ναι. Και μας είπανε, μας δέχονται. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε από τον Γενάρη να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το κείμενο. Και καταλήξαμε μαζί με τη Βίλια να έχουμε έναν άλλο τίτλο, ο οποίος έρχεται, και θα εξηγήσω γιατί, είναι η εισαγωγική φράση από ένα δικό μου διήγημα που λέγεται «Ζάχαρη πικρή» και ξεκινάει έτσι: «Μάνα μου πέταξε στη θάλασσα», το οποίο είναι μέρος και αυτό διηγημάτων «Οι παραθεριστές», με ελαφρά αισθήματα καλοκαιρινά, που βγήκε από τις εκδόσεις Άγρα. Εδώ λοιπόν έχω μια συνάντηση δύο συγγραφέων στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Η Βίλια είναι έχει καταγωγή από την Κοζάνη, είναι Μακεδονίτης, εγώ είμαι Κωνσταντινοπολίτης, και συναντιούνται δύο κόσμοι. Ακριβώς. Τώρα, αυτή καθ' αυτό η ιστορία είναι η ιστορία μιας δασκάλας η οποία το 1950 διορίζεται σε ένα πολύ μικρό νησί στις Κυκλάδες, και εκεί συμβαίνει ένα γεγονός τυχαίο, πεθαίνει η δασκάλα του απέναντι νησιού και την καλούν να κάνει κρυφά μάθημα στα παιδιά, και συναντάει ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα ομιλίας και συνδέεται μαζί του με έναν τρόπο. Ένα λίγο μεγάλο παιδί, αυτή είναι 20 χρονών, και δημιουργείται μια κατάσταση έτσι πολύ ιδιαίτερη.
0: Και δεν εσύ κάνεις τη δασκάλα εδώ. Εσύ είσαι η δασκάλα.
1: Ναι. Αλλά κοίταξε, κάνω και οι δασκάλα κάνουν ένα ρόλο. Στην πραγματικότητα κάνουν έναν ρόλο ο οποίος λέει αυτό το παραμύθι, αυτή την ιστορία, αυτή την πολύ έτσι ανθρώπινη και βαθιά συγκινητική ιστορία, γιατί υπάρχουν και άλλα πρόσωπα μέσα. Υπάρχει ένας παπάς, υπάρχουν δύο μάνες, υπάρχει μια άλλη δασκάλα, τα οποία όλα αυτά είναι μέσα στο λόγο μου. Εγώ έκανα μια ας πούμε προσαρμογή του κειμένου σε μια προφορικότητα για να μπορώ να την πω, γιατί η λογοτεχνία έχει και φράσεις που είναι ανάγνωσης ας πούμε και όχι προφορικής μετάδοσης, και δουλεύουμε αρκετούς μήνες πάνω σε αυτό. Βρίσκουμε σιγά σιγά μαζί με τη Δίλια και τους συνεργάτες μας πώς να είναι αυτή η όψη, και έχουμε καταλήξει σε κάτι το οποίο μας μας κάνει πολύ περήφανος. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε δεν ξέρω αν είναι καλή παράσταση. Ξέρω όμως ότι δουλέψαμε πάρα πολύ δημιουργικά με όλους τους ανθρώπους.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον και βλέπω ότι υπάρχει και σχεδιασμός βιντεοπροβολών μέσα.
1: Ναι,
0: από την Αποστόλη και του Χιανικούλη, άλλος ηθοποιός, ο οποίος όμως έχει αφήσει το θέατρο και ασχολείται πλέον με άλλα πράγματα. Για την ώρα τουλάχιστον.
1: Είναι συγκλονιστικός αυτό που μας έχει φτιάξει και έχει προτείνει. Δεν είναι μια κλασική εν την τρόπο χρήση βιντεοπροβολών. Είναι, γιατί όλα λέγονται, είναι στο λόγο όλα. Είναι στιγμές που ο θεατής μπορεί να ήθελε να δει λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ελάχιστο. Είναι τόσο όσο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια προβολή εννοώ που μας λέει και κάτι άλλο που είναι ένας άλλος λόγος ή μια άλλη αφήγηση. Είναι μέσα στην αφήγηση κάτι που μπορεί να δώσει και μια επιπλέον αίσθηση στο θεατή.
0: Κάτι που λειτουργεί παράλληλα ας πούμε με την αφήγηση.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ
0: διακριτικό.
1: Πάρα πολύ αφενός και πολύ συνθετικό εν τέλει. Μαζί με το σκηνικό μας το οποίο κάνει η εξαιρετική Δήμητρη Ελιάκορα και τους φωτισμούς η Στέβη Κουτσιοθανάση, και ήχους, αυτό να το πούμε, η ήχη είναι ζωντανή, δηλαδή δεν έχει μουσική, απλώς όλα παράγονται από εμένα, δηλαδή και από αντικείμενα που υπάρχουν στο σκηνικό, τα οποία δεν φαίνονται.
0: Δηλαδή τι είναι αυτό, για αυτός ο ήχος, δεν το καταλαβαίνω, ο σχεδιασμός ήχου που έχει κάνει.
1: Πω ένα ωραίο παράδειγμα και
0: ναι,
1: ίσως
0: καταλάβω,
1: που έκανε η Αλεξάνδρα η Κατερινοπούλου. Δηλαδή εγώ το δημιούργησα στην πρόβα και αυτή θα το επιμεληθεί οπωσδήποτε. Έχεις βρεθεί μπροστά σε νησιά σε ανοιχτά παράθυρα να ακούσεις ήχους κουζίνες?
0: Φυσικά.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ό,τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Το οποίο είναι όταν ετοιμάζουμε ένα τραπέζι και πάμε από το ένα από την κουζίνα στο ένα δωμάτιο. Δεν ακούγονται ήχοι ποτηριών και... αυτό. Και βεβαίως ό,τι άλλο δημιουργείται μέσα στην ιστορία, η οποία δεν είναι για να υποθεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο τέλος. Και είναι κάτι ζωντανό, κάτι που επιστρέφει, θα έλεγα, τον ηθοποιό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μου αρέσει να το λέω, αδιαμεσολάβητος ο ηθοποιός και το κείμενο με το θεατή.
0: Και είναι πολύ, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα η παράσταση αυτή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση για σένα να κάνεις αυτό το συγκεκριμένο ρόλο, νομίζω.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Έχεις κάνει ένα σωρό πράγματα στη ζωή σου στο θέατρο.
1: Έτσι δεν έχω κάνει.
0: Κάτι τέτοιο δεν έχεις κάνει.
1: Δεν έχω κάνει και είναι μια απευθείας. Εγώ επέφευγα τους μονολόγους, αλλά ούτε και εδώ νιώθω ότι κάνω ένα μονολόγο. Είναι ένας διάλογος με το θεατή, γιατί διαρκώς είμαι σε ανοιχτή ερώτηση. Απαντώ διαρκώς.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ένα τερτύπι υποκριτικό, είναι απευθείας. Αυτό μου δίνει μια τρομακτική την ασφάλεια του παίζει, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι είμαι μέσα εκεί και δημιουργώ κάθε στιγμή.
0: Δεν είναι κρίμα που θα γίνει μόνο για τρεις παραστάσεις? Ή θα γίνει, ή έχει συνέχεια?
1: Είναι, αλλά τι να κάνουμε, το φεστιβάλ μας δίνει αυτό. Θα δούμε πώς θα είναι η ανταπόκριση, θα δούμε πώς θα το υποδεχθούν οι θέατες. Εδώ είμαστε.
0: Και πιθανό να το κάνετε. Είναι και εύκολο. Είναι για κάτι το οποίο κινείται σχετικά εύκολα.
1: Ναι.
0: Έχει ανάγκη από τεχνικά μέσα μένα, αλλά κινείται.
1: Έχει, αλλά ναι, σήμερα πια γίνονται όλα. Νομίζω είναι. Εμένα προσωπικά με ενθουσιάζει αυτή η στιγμή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι, είμαι πολύ περήφανος για τους συνεργάτες μου και όλα αυτά που μας έδωσαν. Δεν τους γνώριζα, δηλαδή τους γνώριζα προσωπικά, αλλά στη δουλειά δεν τους ήξερα. Μας προσέφεραν πάρα πολλά πράγματα, ένα τρομακτικό υλικό όλοι. Και δεν βλέπουμε την ώρα να πάμε στο φεστιβάλ, στο χώρο, αύριο, μεθαύριο, για να αρχίσουμε να στείλουμε το σκηνικό μας και να κάνουμε τις δοκιμές μας.
0: Λοιπόν, Θέμη Πάνω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα πούμε από κοντά την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Και θα κλείσουμε με Ροζάνα Μαϊλάν, κυρίες και κύριοι, από το Φεστιβάλ Κρουστών που την ακούσαμε. Δεν μπορούσαμε να μην έχουμε και μια Ροζάνα Μαϊλάν. Μιλήσαμε με το Θέμη Πάνου για το «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Μια παράσταση που θα γίνει την άλλη Τετάρτη, την άλλη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στην Πειραιώς 260. Αυτά από εμάς. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Και καλές επιλογές. Γεια σας.

0: κλασικά τρίτο.
1: Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ.
2: Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μιας και οι δύο προηγούμενες εκπομπές μας ήταν αποκλειστικά αφιερωμένες στο κουαρτέτο Εγχόρδων και ακούσαμε σχετικά έργα από Λιθουανούς και Λετωνούς συνθέτες αντίστοιχα, είναι λογικό, για να μην πω επιβεβλημένο, σήμερα να πράξουμε κάτι ανάλογο και για την άλλη χώρα της Βαλτικής, την Εσθονία. Και θα πρότεινα να ξεκινήσουμε ακούγοντας δύο μέρη από το πρώτο χρονολογικά κουαρτέτο Εγχόρδων στην ιστορία της λόγιας εσθονικής μουσικής, γραμμένο από τον Ρούντολφ Τομπίας. Και είναι γεγονός ότι το όνομα του Τομπίας δεν συνδέεται μόνο με αυτή την πρωτιά, αλλά με πολλές και σημαντικές ιστορικές πρωτιές. Μιλάμε για τον πρώτο επαγγελματία εσθονό συνθέτη, για τον δημιουργό που έθεσε τα θεμέλια της μουσικής στην πατρίδα του, για τον συνθέτη που όλα του τα πρώτα οργανικά ή φωνητικά έργα ήταν ταυτοχρόνως και τα πρώτα εσθονικά έργα στην κατηγορία τους. Έτσι και το πρώτο του κουαρτέτο, Σερέ Ελάσσονα, είναι το πρώτο εσθονικό κουαρτέτο, γραμμένο το 1899 στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Τομπίας είχε σπουδάσει στο περίφημο οδείο της πόλης, εκκλησιαστικό όργανο και σύνθεση, ως μαθητής μάλιστα, του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Το 1899, στα 26 του χρόνια, έγραψε το κουαρτέτο αυτό συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό, χωρίς να κερδίσει κάτι ιδιαίτερο από αυτόν τον διαγωνισμό, αλλά επιτυγχάνοντας να αναγνωριστεί η αξία της μουσικής του, ιδιαίτερα του τέταρτου και τελευταίου μέρους του κουαρτέτου, Αλέγκρο, το οποίο και θα ακούσουμε. Αλλά πριν από αυτό, θα ακούσουμε και το αργό δεύτερο μέρος του έργου, Andante Mesto, που έχει μάλιστα και τον τίτλο Et in Arcadia Ego, αυτό το διφορούμενο ενιγματικό λατινικό ρητό, που ανάλογα με το πώς το αντιλαμβάνεται κανείς, μπορεί να λειτουργεί είτε ως υπόμνηση του βέβαιου της ανθρώπινης θνητότητας, είτε ως σύμβολο μυστικών γνώσεων και ιδιαίτερων πνευματικών εμπειριών που έχουν ημοιημένη σε απόκριφα μυστήρια. Παίζει το κουαρτέτο του Ταλίν.

ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο Σερέ Ελάσσονα του Ρούντολφ Τομπίας από το κουαρτέτο του Ταλίν. Από τον πρώτο εστονό συνθέτη, ας περάσουμε τώρα στον πιο διάσημο συνθέτη της χώρας, που είναι δίχως αμφιβολία ο Άρβο Πέρτ, γεννημένος το 1935. Ως τα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Πέρτ εργάστηκε ως ηχολήπτης για την εσθονική ραδιοφωνία, ενώ παράλληλα συνέθετε μουσική κυρίως για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Τα πρώτα του έργα επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων από τον 12 αυτογκισμό και τον σύγχρονο σειραϊσμό, αλλά αυτό δεν ήταν συμβατό με τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πέσει στη δυσμένεια των σοβιετικών αρχών. Το 1964 το ενδιαφέρον του Πέρτ στράφηκε έντονα στη μελέτη της μουσικής του Μπαχ και έργα του εκείνης της εποχής αναμειγνύουν σαφείς αναφορές στο έργο του μεγάλου κάντορα με μοντέρνες συνθετικές τεχνικές. Ωστόσο, το 1968 ο συνθέτης βίωσε ένα αδιέξοδο έκφρασης και άρχισε γι' αυτόν μια μακρά περίοδος ενδοσκόπησης, καλλιτεχνικής αμφισβήτησης και σχεδόν παντελούς αναστολής της συνθετικής του δραστηριότητας. Περίοδος η οποία έληξε το 1976 με ένα μικρό αλλά από πολλές απόψεις σημαντικό έργο, το πιανιστικό Φιουγαλίνα για την Αλίνα. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, ο Πέρτ ασπάστηκε την Ορθοδοξία το 1972 και μελέτησε επισταμένος το γρηγοριανό μέλος και την παλιά πολυφωνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Η ενασχόλησή του αυτή τον οδήγησε στην επινόηση μιας νέας συνθετικής τεχνικής που ονόμασε Τιντινάμπουλη, από το λατινικό Tintinnabulum που σημαίνει μικρή καμπάνα, επειδή ο ήχος των φθόγκων μιας τρίφωνης συγχορδίας θύμιζε στον συνθέτη μικρές καμπάνες. Σύμφωνα με την τεχνική Tintinnabuli, σε ένα διαδικό σύστημα φωνών η μία κινείται μελωδικά κάνοντας διατονικά βήματα από ή προς ένα δεδομένο τονικό κέντρο, ενώ η άλλη κινείται στους φθόγκους μιας τρίφωνης συγχορδίας. Έτσι προκύπτει εναλλαγή μεταξύ σύμφωνων και διάφωνων συνηχίσεων. Μέσα από αυτή τη συνθετική σύλληψη, ο Πέρτ αντιμετώπισε τη μελωδία και τη συνοδεία ως ένα ενιαίο μουσικό κύτταρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μελωδία και η συνοδεία είναι ένα. Ένα συν ένα ίσον ένα, όχι δύο». Ίσως το πιο διάσημο έργο του Πέρτ, που βασίζεται απολύτως στην τεχνική Tintinnabuli, είναι το έργο «Φράτρες», που σημαίνει «αδελφοί», έργο του 1977. Απλό, λιτό και βαθύ, εμβληματικό έργο για το κίνημα που αποκαλούμε ιερό μινιμαλισμό, το «Φράτρες» είναι γραμμένο για τρία οργανικά μέρη και χωρίς καθορισμένη ενορχίστρωση, γι' αυτό και έχει δεχθεί πλήθους διαφορετικών αποδόσεων από όποια όργανα μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά μεταξύ των πολλών εκδοχών του είναι γεγονός πως η εκδοχή για κουαρτέτο εγχόρδων είναι μία από τις πιο υποβλητικές. Ας ακούσουμε λοιπόν το σπουδαίο και μυσταγωγικό αυτό έργο, παιγμένο από το κουαρτέτο Κρόνο.

Ακούσαμε το έργο «Φράτρες» του Άρβο Πέρτ από το κουαρτέτο «Κρόνος». Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Εξαιρετικά προβεβλημένος και αναγνωρισμένος εκτός των συνόρων της Εσθονίας είναι και ο Έρκης Βεντούρ, ο οποίος διανύει πλέον την 7η δεκαετία της ζωής του και έχει στον ενεργητικό του ένα πλουσιότατο συνθετικό έργο με 10 συμφωνίες, πολλά κονσέρτα για διάφορα όργανα, χοροδιακά έργα θρησκευτικού περιεχομένου και πολλά άλλα. Ο Τουίρ ανέπτυξε και εκείνος, όπως ο Πέρτ, ένα δικό του σύστημα σύνθεσης που εμπνέεται από τα μαθηματικά διανύσματα. Αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι η μουσική του είναι ψυχρή, εγκεφαλική και ότι δεν γεννά πλήθος συναισθημάτων στο άκουσμά της. Ακριβώς το αντίθετο. Αφομοιώνοντας ελεύθερα επιρροές από το σύνολο του μουσικού παρελθόντος και με μια διάθεση εξερεύνησης αντίρροπων μουσικών τάσεων, η μουσική του Εσθονού συνθέτη είναι μια μουσική καλοδουλεμένη και επίκαιρη. Γέννημα των καιρών μας και έκφραση των καιρών μας, αλλά κυρίως και κριτική των καιρών μας. Το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα γράφτηκε το 2012 ως παραγγελία του γνωστού διαγωνισμού ARD του Μονάχου και παίχτηκε από τα σύνολα που μετήχαν στον διαγωνισμό.

πολιτισμό εκείνης της χρονιάς. Το έργο εκτείνεται σε ένα μέρος και έχει τον ποιητικό τίτλο «Χαμένες προσευχές». Παίζει το κουαρτέ των χόρδων «Ζίγνουμ».

Ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Έρκης Βεντούρ από το κουαρτέτο Ζίγνουμ. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες της εστονικής μουσικής είναι ο Έντουαρτ Τούμπιν, ο οποίος γεννήθηκε το 1905 σε ένα μικρό χωριό κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Ρωσία και πέθανε το 1982 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Προερχόμενος από φτωχή αλλά φιλόμουση οικογένεια, έδειξε από νωρίς την κλίση του στη μουσική και μέχρι το 1944 είχε εξελιχθεί σε έναν σημαντικό μαέστρο χοροδίας που παράλληλα έκανε και τις πρώτες συνθετικές του απόπειρες. Μάλιστα, η γνωριμία του με τον μεγάλο Ζόλταν Κόνταϊ στη Βουδαπέστη

το 1938 είχε σαν αποτέλεσμα να ενδιαφερθεί έντονα και έμπρακτα για την παραδοσιακή μουσική της Εσθονίας και να επηρεαστεί από αυτή στα δικά του έργα. Το 1944 όμως, εξαιτίας της εισβολής των Σοβιετικών στις χώρες της Βαλτικής, ο Τούμπιν αναγκάστηκε να διαφύγει με την οικογένειά του στη Σουηδία και εκεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή από την αρχή. Και σε αυτή τη νέα ζωή δεν έπεισε ούτε εύκολα ούτε γρήγορα για την αξία του ως δημιουργός. Αλλά πάντως από ένα σημείο και μετά το κατόρθωσε και δικαίως. Θα πρότεινα να ακούσουμε δύο μέρη από το κουαρτέτο του για έγχορδα, έργο της οριμότητάς του γραμμένο το 1979. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro manon troppo ma energico, και το τρίτο, Allegro vivace. Παίζει το κουαρτέτο του Ταλίν από ηχογράφηση του 1993.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το πρώτο κουαρτέτο χόρδων Σερέ Ελάσσονα του Ρούντολφ Τομπίας, το έργο Φράτρες του Άρβο Πέρτ, το δεύτερο κουαρτέτο με τίτλο Χαμένες Προσευχές του Έρκη Σβεντουίρ και δύο μέρη από το κουαρτέτο του Έντουαρτ Τούμπιν. Η περιήγησή μας στη μουσική δωματίου συνθετών από τις Βαλτικές χώρες θα συνεχιστεί και πλέον θα φύγουμε από τον χώρο του κουαρτέτου Εγχόρδων προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροάτριές μας. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο που πολλές μαμάδες μπορούν να καταλάβουν ακριβώς γιατί πράγμα μιλάει. Είναι μια χαρούμενη ιστορία που μιλάει για το δύσκολο ρόλο των μαμάδων και το πώς το βιώνουν τα παιδιά. Αλλά και το πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για όλους όταν υπάρχει υποστήριξη από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Η μαμά μου το χταπόδι. Κείμενο Ασλίπερ Κέρ. Εικόνες, έσκη και λες. Ο Ντένις πίστευε ότι η μαμά του ήταν η τέλεια μαμά και ήταν πραγματικά πολύ ικανή. Μαγείρευε, τακτοποιούσε τα ψώνια στο ψυγείο, πότιζε τις γλάστρες, δούλευε στο λάπτοπ της, καθάριζε το σπίτι, ετοίμαζε τη λεμονάδα του Ντένις, έπαιζε μαζί του μπάλα. Και όλα αυτά τα έκανε ταυτόχρονα, την ίδια ώρα που μιλούσε και στο τηλέφωνο. Η μαμά του Ντένις φρόντιζε για τα πάντα. Και αυτό τον έκανε να νιώθει υπέροχα. Μία από τις αγαπημένες συνήθειες του Ντένις ήταν να κάθεται με τη μαμά του και να διαβάζουν μαζί. Εκείνη τη μέρα διάλεξε ένα βιβλίο από το ράφι και της το πήγε. Ανυπομονούσε να το διαβάσουν επειδή στο εξώφυλλο υπήρχε κάτι που έμοιαζε πολύ με τη μαμά του. Έτρεξε κοντά της και φώναξε. «Μαμά, κοίτα, αυτό το βιβλίο μιλάει για σένα». Η μαμά του άρχισε να γελάει με την καρδιά της. «Έχεις πολύ πλάκα, Ντένις. Θέλεις να πεις ότι μοιάζομαι χταπόδι. Τι αστείος που είσαι». Ξαφνικά όλα ξεκαθάρισαν στο μυαλό του μικρού. Η μαμά του ήταν χταπόδι, αλλά ούτε καν το ήξερε. Και από όσο μπορούσε να καταλάβει, δεν ήταν καλό πράγμα για μια μαμά να είναι χταπόδι. Την επόμενη μέρα, ο Ντένις αποφάσισε να ερευνήσει το ζήτημα πιο προσεκτικά. Πρώτα πήρε μολύβι και χαρτί. Ύστερα, άρχισε να ακολουθεί παντού τη μαμά του και να ζωγραφίζει και να κρατάει σημειώσεις από όλα όσα την έβλεπε να κάνει μέσα στη μέρα. Πλυντήρια, δουλειές, καθάρισμα, μαγείρεμα, σιδέρωμα. Όταν έφτασε πια η ώρα για ύπνο, ο Ντένις είχε γεμίσει σχεδόν όλες τις σελίδες του μπλοκ του. Το χέρι του είχε κουραστεί από τις τόσες ζωγραφιές που είχε φτιάξει. Όμως και τα μάτια της μαμάς του φαίνονταν κουρασμένα καθώς τον κοίταζε. Τα χέρια της έπεφταν αδύναμα πάνω στο κρεβάτι και το πρόσωπό της φανέρωνε την εξάντλησή της. Καθώς έσκυψε να τον καληνυχτήσει με ένα φιλί, ο Ντένις σκέφτηκε. Μακάρι η μαμά να μην ήταν χταπόδι, για να μην κουράζεται τόσο πολύ. Όταν ο Ντένις ξύπνησε το επόμενο πρωί, η μαμά του έτρεχε πέρα δόθε και έκανε ένα σωρό δουλειές. Σαν να μην είχε κοιμηθεί καθόλου το βράδυ. Όλα της τα χέρια ήταν απασχολημένα. Έβαζε τα πράγματά τους μέσα σε κούτες, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε στο τηλέφωνο με το αφεντικό της. «Όχι βέβαια, κύριε Άρκιν, δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση. Θα γίνουν τα πάντα στην ώρα τους, μείνετε ήσυχος. Ούτε που θα το πάρετε είδηση ότι μετακόμισα σε άλλη πόλη». Ύστερα, στράφηκε στον Ντένις και του είπε χαρούμενη. «Μαζεύω τα τελευταία πράγματα και φεύγουμε. Εσύ τα δικά σου τα ετοίμασες? Για πες μου, χαίρεσαι που θα μετακομίσουμε στο μέρος όπου μεγάλωσα? Θα δεις, θα είναι πολύ όμορφα εκεί». Ο Ντένις είχε κουραστεί τόσο πολύ να βλέπει τη μαμά του να πηγαίνει έρχεται σαν σύφουνας, που αποκοιμήθηκε προτού καν να φύγουν. Η μαμά του, καθώς οδηγούσε, τον σκέπασε με ένα σεντόνι. Το επόμενο πρωί ο Ντένις κοιμόταν ακόμα, όταν κάποιος χτύπησε το κουδούνι του καινούριου του σπιτιού. Η μαμά άνοιξε την πόρτα τρίβοντας τα μάτια της. Ήταν η γιαγιά, που κουβαλούσε κάμποσες σακούλες με καλούδια για πρωινό. «Σαν να παρακοιμηθήκατε σήμερα, ύπναράδες. Καλημερούδια, είναι ώρα να ξυπνήσετε. Έχουμε να κάνουμε ένα σωρό δουλειές». Όσο η γιαγιά ετοίμαζε το τραπέζι για το πρωινό, ο Ντένις άρχισε πάλι να κρατάει σημειώσεις. Σε λίγο μπήκε στην κουζίνα η μαμά και είπε χαρούμενη στη γιαγιά. «Έφτιαξες και τσάι? Τι ωραία!» Ύστερα κάθισαν να φάνε όλοι μαζί. Εκείνη τη στιγμή ο Ντένις πρόσεξε ότι έλειπε ένα από τα χέρια της μαμάς. Ξαφνιάστηκε, αλλά προσπάθησε να μην το δείξει. Η μαμά του δεν είχε τελειώσει καλά-καλά το τσάι της όταν χτύπησε ξανά το κουδούνι. Οι δυο τους κοιτάχτηκαν παρεξενεμένοι, ώσπου άκουσαν από μέσα τη γιαγιά να φωνάζει. «Ντένις, έλα γρήγορα, είναι ο γείτονάς σας ο κύριος Όλη». Ο κύριος Όλη είχε φέρει μαζί του ένα τρυπάνι, ένα κατσαβίδι και πολλά άλλα εργαλεία για να φτιάξει διάφορα πράγματα στο σπίτι. Στράφηκε στον Ντένις και του είπε: «Έλα, μικρέ, να με βοηθήσεις. Να κάνουμε μαζί τις δουλειές στο άψε σβήσε». Η μαμά του Ντένις πετάχτηκε τότε ανήσυχη. «Όχ,
καλύτερα να μην του δώσετε να καρφώσει, κυρία Όλη. Μην ανησυχείς, γλυκιά μου, της απάντησε εκείνος. Έχω μεγαλώσει κι εγώ 3 παιδιά. Όσο πιο γρήγορα μάθει, τόσο το καλύτερο. Ο Ντένις ούτε που κατάλαβε πώς πέρασε εκείνη η μέρα. Δεν είπε βαριέμαι ούτε μία φορά. Το βράδυ, όταν η μαμά του ήρθε να τον καληνυχτήσει, ο Ντένις δεν μπόρεσε να κρατηθεί και της είπε: «Μαμά, τώρα έχεις μόνο 4 χέρια». Η μαμά του δεν κατάλαβε τι εννοούσε, όμως φαινόταν πολύ χαρούμενη. Ο Ντένις δεν επέμεινε. Ήταν ήδη κουρασμένος από τις δουλειές που έκανε όλη μέρα και αποκοιμήθηκε στη στιγμή. Η μαμά του συνέχισε να δουλεύει κανονικά μετά τη μετακόμιση στην καινούρια πόλη. Όμως εδώ δεν χρειαζόταν να πηγαίνει τον Ντένις στον νηπιαγωγείο, επειδή είχε προσφερθεί να τον πηγαίνει ο παππούς του. Μάλιστα, ο παππούς μάθαινε στον Ντένις τα ονόματα όλων των δέντρων και των πουλιών που έβλεπαν στο δρόμο. Όταν τον πήγαινε στο σχολείο, η μαμά πάντοτε βιαζόταν. Όμως η διαδρομή με τον παππού ήταν πολύ διασκεδαστική. «Τι λες, θέλεις να φάμε παρέα ένα παγωτό φράουλα?» «Παγωτό φράουλα, τα αγαπημένο μου!» «Παππού, αυτό είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου». «Γεια σας, ήρθα!» Η μαμά του Ντένις είχε γυρίσει από τη δουλειά. Όμως είχε εκπλαγεί τόσο από αυτό που έβλεπε, ώστε δεν μπορούσε να μπει μέσα. Δεν πίστευε στα μάτια της. Το σπίτι τους ήταν συμμαζεμένο στην εντέλεια. «Ντένις, αγάπη μου, τι έγινε εδώ?» «Γεια σου, μαμά. Η κυρία Έλεν με βοηθάει να κάνω τις ασκήσεις μου. Μου είπε ότι κι εσείς οι δύο διαβάζατε μαζί όταν ήσασταν μικρές. Είναι αλήθεια?» Όταν ο Ντένις είχε μάθει ότι η μαμά του και η Έλεν ήταν παιδικές φίλες, είχε ενθουσιαστεί. Παρόλο που ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις, η φιλία τους παρέμενε δυνατή. Ήταν φανταστικό. Εκείνο το βράδυ, αφού έφυγαν όλοι, ο Ντένις και η μαμά του έφτιαξαν popcorn και είδαν μαζί μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Όλες οι δουλειές του σπιτιού είχαν ήδη γίνει. «Μαμά, δεν ήξερα ότι σου αρέσουν τα κινούμενα σχέδια». «Και σε ποιον δεν αρέσουν?» του απάντησε εκείνη. Το Σάββατο ο Ντένις ήθελε να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Όμως ξύπνησε από δυνατά γέλια και χαχανιτά και πετάχτηκε από το κρεβάτι του. Μόλις μπήκε στο σαλόνι, είδε τη θεία του να σκουπίζει και τη μαμά του να φτιάχνει ένα γλυκό. Ο Ντένις πρόσεξε ότι της είχαν μείνει μόνο 3 χέρια. Η θεία του χαμογέλασε. «Έλα, υπναρά, ώρα για δουλειά. Η μαμά σου έχει καλέσει όλη τη γειτονιά στο καινούριο σας σπίτι για το καλωσόρισμα». Ο Ντένις πήγε και έστρωσε όσο πιο καλά μπορούσε το κρεβάτι του. Μετά μάζεψε τα παιχνίδια του και έβαλε στη θέση τους όλα τα βιβλία του. Ύστερα πήρε ένα ξεσκονόπανο και άρχισε να καθαρίζει τα φύλλα των φυτών όπως του είχε δείξει η θεία του. «Για να αναπνέεται καλύτερα», τους ψιθύρισε, γιατί ήξερε ότι μπορούσαν να τον ακούσουν. Το βράδυ, όταν οι καλεσμένοι έφυγαν, ο Ντένις πήγε να βρει τη μαμά του στην κουζίνα. Πήρε μια πετσέτα και άρχισε να σκουπίζει τα πιάτα για να τα βάζει στο ντουλάπι. Είχε διαπιστώσει ότι αυτές οι μικροδουλειές ήταν διασκεδαστικές. Ξαφνικά πρόσεξε ότι τα χέρια της μαμάς του λιγόστευαν όσο τη βοηθούσε, ώσπου έμειναν μόνο 2. «Μαμά, να δούμε απόψε ένα ντοκιμαντέρ για χταπόδια?» «Ναι, γιατί όχι», απάντησε εκείνη με χαρούμενη φωνή. Όμως ο Ντένις ήταν πολύ κουρασμένος. Αμέσως μόλις κάθισε στον καναπέ, αποκοιμήθηκε μέσα στα 2 χέρια της μαμάς του. Την είδε στον ύπνο του να κάθεται σε ένα θρόνο σαν βασίλισσα, με ένα στέμμα στο κεφάλι, ενώ εκείνος την κοίταζε με περηφάνεια σαν μικρός πρίγκιπας. Η μαμά του ήταν τέλεια τώρα που είχε μόνο 2 χέρια. Ήταν ένα βιβλίο για το πόσο δύσκολο είναι καμιά φορά να είσαι μητέρα και πόσο σημαντικό είναι για όλους, μικρούς και μεγάλους, να στηρίζουν και να βοηθάνε τις μητέρες. «Η μαμά μου το χταπόδι», κείμενο Ασλίπερ Κέρ, εικόνες Εσγκί και Λες, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βασία Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωκημίδου.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από το τρίο Κομπρίο Κοπενχάγεν και τους φίλους τους σε ένα μουσικό ταξίδι από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε, οι τοίχοι του δωματίου 432 υποχωρούν και δίνουν τη θέση τους στις ράγες του θρυλικού Orient Express. Το Τρίο Κομβρίο Κοπενχάγεν, μαζί με μια εκλεκτή ομάδα φίλων, μας προσκαλεί σε μια διαδρομή από το Παρίσι μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε από τον σταθμό Gare de l'Est στο Παρίσι, με την εκρηκτική ενέργεια του Μωρίς Ραβέλ. Θα ακούσουμε το μέρος Φέρια από την περίφημη Ισπανική Ραψοδία, σε μια μεταγραφή για δύο πιάνα. Ο Ραβέλ, αν και Γάλλος, έτρεφε μεγάλη αγάπη για τους ρυθμούς της Ιβηρικής. Εδώ οι πιανίστες Jens Elvecker και Enrico Pace ζωντανεύουν το χρώμα και την κίνηση της Ισπανικής γιορτής με τους ήχους των κρουστών να μεταφράζονται με δεξιοτεχνία στα πλήκτρα. Είναι η ιδανική αφετηρία. Μια μουσική που σφίζει από ζωή και μας προετοιμάζει για το μεγάλο ταξίδι που μόλις ξεκινά.

Και μετά την Φέρια από την Ισπανική Ραψοδία του Μωρίς Ραβέλ που ερμήνευσαν οι πιανίστες Γιένς Ελβεκιέρ και Ερίκο Πάτσε, το τρένο κατηφορίζει προς τον νότο και κάνει την πρώτη του στάση στη Βενετία. Εκεί μας υποδέχεται το πνεύμα του Νικολό Παγκανίνη με το καρναβάλι της Βενετίας. Το έργο βασίζεται σε μια παλιά λαϊκή μελωδία, την οποία ο διαβολικός βιολονίστας μετέτρεψε σε ένα γαϊτανάκι από απίθανες παραλλαγές, γεμάτες χιούμορ και δεξιοτεχνία. Ο βιολονίστας Μίχαελ Γκέρμερ και το κουαρτέτο Μάρμεν μας μεταφέρουν όλη αυτή την ένταση της ενετικής γιορτής. Όμως η διαδρομή συνεχίζεται προς την αυτοκρατορική Βιέννη. Εκεί ο ήχος αλλάζει και γίνεται πιο μελαγχολικός. Ο Φρίτς Κράισλερ, ο τελευταίος των Βιενέζων, μας προσφέρει το Liebeslied. Πρόκειται για ένα βάλς που κουβαλά όλη την κομψότητα και την νοσταλγία της παλιάς Ευρώπης. Με το βιολί του Μίχαελ Γκέρμερ να αναστενάζει πάνω από το πιάνο του Γιένς Ελβεκιέρ, η Βιέννη μας αποχαιρετά με ένα δάκρυ, πριν η πηξίδα μας δείξει ανατολικά προς την καρδιά της Βουδαπέστης.

Ο βιολονίστας Μίχαελ Γκέρμερ και το κουαρτέτο Μάρμεν μας πήγαν μια βόλτα στη Βενετία με το καρναβάλι της Βενετίας του Νικολό Παγκανίνη και στη συνέχεια ο Μίχαελ Γκέρμερ και ο πιανίστας Γιένς Έλβικερ έκαναν μια στάση στη Βιέννη με το Liebeslied του Fritz Kreisler. Καθώς περνάμε τα σύνορα της Ουγγαρίας, ο ρυθμός επιταχύνεται και ο ήχος γίνεται πιο γήινος. Στη Βουδαπέστη τώρα συναντάμε τον Έρνε Καλαϊκής. Εδώ με την δική του Gypsy Band ερμηνεύουν το πασίγνωστο Τσάρντας του Βιτόριο Μόντι. Αν και ο Μόντι ήταν Ιταλός, κατάφερε να αποτυπώσει την ψυχή των τσιγκάνικων βιολιών με τέτοια ακρίβεια που το έργο αυτό έγινε ο απόλυτος ύμνος του ουγγρικού ταμπεραμέντου. Και αμέσως μετά η διαδρομή μας συνεχίζεται προς το Βουκουρέστι, όπου ο Μπέλα Μπάρτοκ μας συστήνει τους ρουμανικούς λαϊκούς χορούς. Ο Μπάρτοκ δεν ήταν απλώς ένας συνθέτης, ήταν ένας εξερευνητής που κατέγραψε τις μελωδίες των χωριών της Τρανσυλβανίας. Ο Τζόναθαν Σβένσεν στο τσέλο και ο Ένρικε Πάτσε στο πιάνο αναδεικνύουν την ομορφιά και την αρχαίγονη δύναμη αυτών των χωρών.

Δύο στάσεις κάναμε στο ταξίδι μας στη Βουδαπέστη με το Τσάρντας του Βιτόριο Μόντι που ερμήνευσε ο Έρνε Καλαϊκής μαζί με την Gypsy Band του και στο Βουκουρέστι με τους ρουμανικούς λαϊκούς χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ που μας χάρισαν ο Τζόναθαν Σβένσεν στο τσέλιο και ο Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο. Και τώρα πλησιάζουμε στο τέλος της διαδρομής μας. Η στάση στη Σόφια μας προσφέρει μία στιγμή απόλυτης λυρικής ομορφιάς με το έργο «Σεβδάνα» του Γεώργης Λάτεφ Τσέρκιν. Ο τίτλος παραπέμπει στον Σεβδά, τον βαθύ, ανεκπλήρωτο πόθο και η μουσική του βούλγαρου συνθέτη ρέει με μία τρυφερότητα που θυμίζει τα τοπία των Βαλκανίων. Και τελικά το Orient Express φτάνει στον προορισμό του. Την Κωνσταντινούπολη. Εδώ η Δύση συναντά την Ανατολή με το Σούλτανι Γεγκιάχ Συρτό του Σαντί Ισιλάη. Είναι μια στιγμή που το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων υποδέχεται τον Κεμετζέ της Ναμέ Γιαρκίν. Ο ήχος της πόλης με τους δικούς του τρόπους και τα μακάμια πλημμυρίζει το δωμάτιο 432. Είναι ένας χορός, συρτό, που κουβαλά όλο τον κοσμοπολιτισμό και την αρχοντιά της βασιλεύουσας. Ένας μουσικός επίλογος που μας θυμίζει πως οι πολιτισμοί δεν συγκρούονται, αλλά συνομιλούν.

μόλις αφήσαμε πίσω μας τους τελευταίους σταθμούς του Orient Express, εκεί όπου η ευρωπαϊκή παράδοση σμίγει οριστικά με το ανατολίτικο ηχόχρωμα. Ακούσαμε τη λυρική Σεβδάνα του Βούλγαρου Γεώργη Σλάτεφ Τσέρκιν, μια μελωδία γεμάτη από τον Σεβδά των Βαλκανίων, με τον Αντρέι Μπιελόφ στο βιολί και τον Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο. Αμέσως μετά φτάσαμε στον τελικό προορισμό της διαδρομής, την Κωνσταντινούπολη, με το Σούλταν Γεγκιάχ Συρτό του Σαντί Σιλάι. Ήταν η στιγμή που η πολίτικη λύρα, ο Κεμεντζές της Ναϊμέ Γιαρκίν, συνάντησε το κουαρτέτο Μάρμεν, δημιουργώντας έναν κοσμοπολίτικο χορό ανάμεσα στους δύο κόσμους. Το ταξίδι από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώνεται με ένα μνημειώδες έργο που σφραγίζει αυτή την ένωση των κόσμων, το οκτέτο για έγχορδα του Τζόρτζε Ενέσκου. Γραμμένο από έναν νεαρό Ρουμάνο συνθέτη που ζούσε ανάμεσα στο Παρίσι και το Βουκουρέστι, το έργο αυτό είναι ένας ωκεανός ήχων, όπου οκτώ σολίστ γίνονται μία πανίσχυρη συμφωνική οντότητα. Ο Ενέσκου ξεκίνησε να γράφει το οκτέτο το 1900, όταν ήταν μόλις 19 χρόνων. Ζούσε τότε στο Παρίσι, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Βιέννη. Το έργο αυτό ήταν η προσπάθειά του να αποδείξει ότι μπορούσε να συνθέσει κάτι μνημειώδες και συμπαγές, συνδυάζοντας τη γαλλική φινέτσα με το βάθος της γερμανικής παράδοσης. Παρόλο που ήταν νέος, ο Ενέσκου ήταν τρομερά αυστηρός με τον εαυτό του. Πέρασε 1,5 χρόνο δουλεύοντας αποκλειστικά πάνω στο οκτέτο. Έγραφε και ξαναέγραφε τις σελίδες του, προσπαθώντας να κάνει τα 8 όργανα να ακούγονται σαν μια ολόκληρη ορχήστρα. Όπως έλεγε ο ίδιος, ήθελε το έργο να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπου καμία νότα δεν θα ήταν περιττή. Αν και το έργο ολοκληρώθηκε το 1900, η επίσημη πρεμιέρα του καθυστέρησε 5 ολόκληρα χρόνια. Και αυτό γιατί οι μουσικοί της εποχής θεωρούσαν το έργο υπερβολικά δύσκολο για να το ερμηνεύσουν. Όταν ο Ενέσκου το παρουσίασε σε έναν διάσημο Γάλλο μαέστρο της εποχής, εκείνος αρνήθηκε να το διευθύνει, λέγοντας ότι η μουσική ήταν περίπλοκη και επικίνδυνη για τους ερμηνευτές. Τελικά η πρεμιέρα δόθηκε το 1905 στο Παρίσι, σε μια συναυλία που οργάνωσε το θρυλικό Κουαρτέτο Καζάλς και ο θρίαμβος ήταν απόλυτος. Το οκτέτο είναι το έργο που καθιέρωσε τον Ενέσκου ως εθνικό συνθέτη της Ρουμανίας. Παρόλο που δεν χρησιμοποιεί άμεσα λαϊκές μελωδίες, η μουσική του είναι ποτισμένη από το ρουμανικό πνεύμα. Είναι το ιδανικό κλείσιμο για το ταξίδι του Orient Express, καθώς ο Ενέσκου, όπως και το τρένο μας, ήταν ένας άνθρωπος που ένιωθε εξίσου άνετα στα κοσμοπολίτικα σαλόνια του Παρισιού και στις άγριες ομορφιές των Καρπαθίων.

Το ταξίδι μας από το Παρίσι έως την Κωνσταντινούπολη έφτασε στον τελικό του προορισμό αφού διασχίσαμε ολόκληρη την Ευρώπη καταργώντας σύνορα και αποστάσεις. Ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδρομή με το μνημειώδες οκτέτο για έγχορδα του Τζόρτζε Ενέσκου σε μια υπέροχη ερμηνεία από ένα σχήμα κορυφαίων σολίστ που ένωσαν τις δυνάμεις τους ειδικά για αυτή τη βραδιά. Στα βιολιά ακούσαμε τους Αντρέι Μπιελόφ, Μίκαελ Γκέρμερ, Σου Τζιν Χόγκ και Ιωάννες Μάρμεν, στις βιόλες της Ελέν Κλεμάν και Μπράιον Γκίψον Κόρνης και στα βιολοντσέλα τους Τζόναθαν Σβένσεν και Σου Γιόγκ Χόγκ.

Σήμερα στο δωμάτιο 432 φιλοξενήθηκαν το τρίο Κομπρίο Κοπενχάγεν και οι καλεσμένοι τους, που μας χάρισαν κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μας χάρισαν την αίσθηση του να ανήκουμε σε μια κοινή πατρίδα χωρίς σύνορα και περιορισμούς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά,

Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Ιδού και έτερος Καπαδόκης. Παροιμιώδης έκφραση με ηρωνική χρειά για τον συμπατριώτη ή τον ομοειδεάτη που τον υποστηρίζει συστηματικά άλλος ομόγνωμος. Προέρχεται από επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου, ενός εκ των τριών ιεραρχών της Εκκλησίας, προς τον δάσκαλό του Λιβάνιο, ρήτορα, σοφιστή και έναν από τους πολυγραφότερους συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας. Ο Λιβάνιος ζει τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έρχεται στη ζωή το 314 στην Αντιόχεια και είναι νοσταλγός της κλασικής αρχαιότητας, όταν ο χριστιανισμός και η χριστιανική παιδεία εκτοπίζουν συστηματικά το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Μεταξύ των μαθητών του είναι και ο Βασίλειος, μετέπειτα κορυφαία πατερική μορφή της Εκκλησίας από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, ο οποίος σπουδάζει και στην Αθήνα πριν συναντήσει τον Λιβάνιο στην Νικομίδια. Ο Βασίλειος διατηρεί αλληλογραφία με τον δάσκαλό του και αφότου ασπαστεί τον χριστιανισμό και συνεχίζει να του στέλνει νέους μαθητές για εκπαίδευση στα ελληνικά γράμματα. Σε μία από αυτές τις επιστολές, στην οποία του ζητεί να αναλάβει τη μόρφωση κάποιου παλαιού γνώριμού του από την Κεσάρια, του γράφει χαρακτηριστικά «Ιδού πέμποση και έτερον Καπαδόκιν». Ο Λιβάνιος του απαντά ότι χαίρεται πολύ διαβάζοντας το γράμμα του, διότι παρά το γεγονός ότι ο Βασίλειος έχει ασπαστεί τον χριστιανισμό, έχει συντάξει την επιστολή του σε άψογο, ακριβή και λιτό, δηλαδή απολύτως ελληνικό λόγο. Πως αργότερα η εν λόγω φράση λαβαίνει αρνητική χρειά είναι άγνωστο και μόνο οι κασίες μπορούμε να κάνουμε, που σχετίζονται ίσως με τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ Λιβανίου και Βασιλείου και την αμέριστη υποστήριξη του Δευτέρου στους χριστιανούς. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ιούζεφ Σόγκ. Η μουσική του Τινίσιου Ανουάρ Μπραήμ μοιάζει να κατοικεί ανάμεσα σε τρεις γεωγραφίες. Την αραβική παράδοση, τη σιωπή της ευρωπαϊκής μουσικής δωματίου και τη στοχαστική ελευθερία της τζαζ. Ο Μπραήμ διαθέτει τον σπάνιο τρόπο να κάνει τη σιγή να συμμετέχει ενεργά, με παύσεις που δεν αποτελούν κενά, αλλά ζώνες αναπνοής, με αφήγηση που κινείται διακριτικά, χαράζοντας μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία. Το Ιούζεφ Σόγκ αφήνει πίσω του έναν χώρο βαθιά ανθρώπινο και μελαγχολικό, τον οποίον στη συνέχεια φωτίζει ο Βέλγος Χάρτουιν Ντορ, διατηρώντας την εσωστρέφεια και ανοίγοντας τον ορίζοντα. White light, λευκό φως.

Η Μιλόγκα Ντελ Αγγέλ αποτυπώνει μία από τις πιο τρυφερές μορφές μελαγχολίας, καθώς ο Αστόρ Πιατσόλα κατορθώνει να κάνει το τάγκο να μοιάζει ταυτόχρονα κοσμικό αλλά και μεταφυσικό. Η λαϊκή καταγωγή και η αστική θλίψη συναντώνται, δίχως να χάνουν την ευγένειά τους υπό την προστασία ενός αγγέλου που δεν λειτουργεί ως θρησκευτικό σύμβολο αλλά ως αναφορά στην ευθραστότητα της ανθρώπινης νοσταλγίας. Ο Πιατσόλα μας αφήνει μια νυχτερινή αίσθηση γεμάτη μνήμη, ενώ ο Ιβαν Λιούρι μας μεταφέρει αλλού, εξιστορώντας με έναν τίτλο ηρωνικό την καθημερινή φθορά της περιπλάνησης σε μια κουρασμένη μεγαλούπολη. Ballad of a New York Peasant. Μπαλάντα ενός χωρικού της Νέας Υόρκης.

Μπάντζα. Η σύμπραξη των Μπαλακέ Σισόκο, Βενσάν Σεγκάλ, Βενσάν Πεϊρανή και Εμίλ Παριζιέν αποπνέει την αίσθηση μιας παρέας που δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί προκειμένου να συνυπάρξει. Κάθε παρουσία κρατάει τη δική της ταυτότητα και όλες μαζί δημιουργούν έναν κοινό τόπο όπου η ανταλλαγή γίνεται με εμπιστοσύνη και μια χειροποίητη οικειότητα χωρίς ανταγωνισμό. Η συνομιλία κυλά φυσικά, χωρίς προσπάθεια, σαν μια συζήτηση όπου δεν χρειάζονται εξηγήσεις μέσα σε μια στοχαστική, ζεστή, ανθρώπινη άβρα. Το μουσικό σύνολο Encore εισβάλλει σε αυτό το σκηνικό θαλπορής, επιβιβάζοντας την παρέα σε ένα συμβολικά φλεγόμενο τρένο με τρόπο ακίνδυνο, ονειρικό και νοσταλγικό. St. Agnes and the Burning Train.

Το El Condor Pasa δεν είναι απλά μια διάσημη μελωδία. Είναι ένας ύμνος στην αξιοπρέπεια των λαών των Άνδεων. Η ορκέστρα Uni αναδεικνύει την πολιτισμική μνήμη η οποία ενυπάρχει σε κάτι που έχει διασχίσει γενιές, τοπία και εμπειρίες μέσω της ποιητικής εικόνας ενός πλάσματος που παρατηρεί από ψηλά την ανθρώπινη ιστορία χωρίς να ανήκει πλήρως σε αυτήν. Το πέρασμα του Κόνδωρα δεν θρηνεί, δεν δραματοποιεί. Αντίθετα στέκεται μπροστά στον χρόνο με ήρεμη μεγαλοπρέπεια πάνω και πέρα από τον πόνο, τις κατακτήσεις, τις απώλειες και τις μεταμορφώσεις. Σε μια πτήση σταθερή να συμβολίζει κάτι που η ανθρώπινη φθορά δεν μπορεί να αγγίξει ολοκληρωτικά. Το μουσικό σύνολο Λακιμέρα υπό τον Εδουάρδο Εγκουές πλαισιώνει τη φωνή της Μπάρμπαρα Κούζα σε μια εκδοχή εύθραυστη αναδεικνύοντας κάτι πολύ βαθύ. Καθώς το βλέμμα μένει στραμμένο μακριά προς τα βουνά και τον ανοιχτό ουρανό, το ιερό πέρασμα του Κόνδωρα συμβολίζει την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει τον χαμένο αγνό τρόπο με τον οποίο κάποτε κοιτούσε τον κόσμο, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.

Όπως τα άνθη του πεζοδρομίου, όπως τα αστέρια του ερεύους, όπως ο ήχος στη σιωπή, όπως η ομορφιά στην αδιαφορία. Χρειάζεται ένα χαλί από θόρυβο κάποιες φορές, ένα στίχος από μπετόν για να αναρριχηθεί πάνω του κάτι όμορφο και να φτάσει προς τον ουρανό.

ενδιαφέρον και ένας συνθέτης ο οποίος απροσδόκητα μάλλον ασχολήθηκε και με αυτό είναι ο Τόρο Τακεμίτσου. Καταλαβαίνετε πως η γραφική παρτιτούρα πάντα έχει και ένα εικαστικό μέρος το οποίο την καθιστά κάποιες φορές αυτόνομη και όχι απλώς μία σημειογραφία μουσική. Θα μπορούσε κανείς να το πει και για την παραδοσιακή γραφή αυτό, την παραδοσιακή σημειογραφία δηλαδή της μουσικής, για τα χειρόγραφα του Johann Sebastian Φερρυπίν ή του Μαντέους. Ο Τακεμίτσου λοιπόν έκανε κάποιες γραφικές παρτιτούρες εντελώς μόνος του ή και σε συνεργασία με τον γραφίστα Σουγκιούρα Κοχέι. Έφτιαξαν λοιπόν οι δυο τους παρτιτούρες με ένα συνδυασμό παραδοσιακής γραφής μα και κάποιων ιντερλούδιων και μουσικών που απαιτούσαν το συνδυασμό και με κάποιο είδους πολύχρωμα στεφάνια ζωγραφισμένα στο χαρτί της παρτιτούρας, έτσι προσκαλώντας και προκαλώντας τον ερμηνευτή να αυτοσχεδιάσει εμπολής. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και η Κορώνα, ένα έργο για πιανίστες.

Και με την κορώνα λοιπόν του Τόρτα και Μίτσου φτάνουμε κοντά στις 12, πλησιάζουμε και θα σας αφήσουμε με μια διαφορετική ανάγνωση του ποίηματος του Ρόμπερτ Φρόστ που ακούσαμε και νωρίτερα. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάτης για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ένα πάντρεμα μεταξύ αλπικής τέχνης, τον γιότλ και αυτό το οποίο μπορεί να πεις ότι έχει κάποια στοιχεία μέσα από την Τούβα, από την περιοχή της Τούβα, που είναι το throat singing. Η τέχνη τραγουδιού με το λαρύγγι.

το υπέροχο κουαρτέτο Yatra Quartet από το άλμπουμ Break the Dawn, Dompe. Και σειρά έχει τώρα η Μαλγκοζάτα Βαλεύσκα, μια μέτζο σοπράνο, από το άλμπουμ το οποίο ονομάζεται Ηρωίδες και συνέδεσε ο Πολωνός Γιάκουμπ Τσουπίνσκι, αφιερωμένο στις Ηρωίδες. Επιστολικά ποίηματα που συνέθεσε ο Βίδιος στα λατινικά. Απεικονίζουν οι ηρωίδες από την ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία.

Φιλίδα είναι μια δευτερεύουσα φιγούρα στην ελληνική μυθολογία. Φίλης που είναι το φίλωμα. Η Φιλίδα αυτοκτόνησε σε απόγνωση, επειδή ο δημοφόν της Αθήνας δεν επέστρεψε κοντά της και η οποία μεταμορφώθηκε σε αμυγδαλιά από τους θεούς. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το άλμπουμ που απεικονίζονται ηρωίδες από την ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία και απευθύνονται στους ηρωικούς εραστές τους που με κάποιο τρόπο τις κακομεταχειρίστηκαν, τις παραμέλησαν ή ακόμα και τις εγκατέλειψαν. Ήταν η Μαλγκοζάτα Βαλεύσκα στη μουσική του Γιάκουμπ Τσουπίνσκι.

Σύνθεση του Βέλγου Φαμπρίτσιο Κασόλ με τις Μέλισσα Γκίβενς, Κριστίνα Ζαβαλόνι και Μόνικα Μπρετ Κρόουτερ. Πικέ ήτανε. Σειρά τώρα έχει Μάνφρεντ Μάουρενμπραχερ.

Η στίχη του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα. Αρχικά, pequeño poema infinito. Για την περίσταση εδώ, με τον Manfred Maurenbrecher, kleines unendliches Gedicht. Ένα μικρό ποίημα χωρίς τέλος. Τελευταία φορά που βρέθηκα στη Μαδρίτη, επισκέφθηκα τον Κιτώνα, τη φοιτητική εστία, όπου ήταν ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και μπορείς να δεις απ' έξω, είναι πολύ ωραία παρουσιασμένο εκεί πέρα, μπορείς να δεις από το τζάμι ακριβώς το δωμάτιο που ήταν ο ποιητής. Και δεν έχει ακουμπήσει κανείς τίποτα. Είναι ακριβώς η πένα, τα χαρτιά, τα βιβλία, όλα είναι, βλέπεις απ' έξω από το τζάμι, είναι μια μικρή βιτρίνα. Στο μυαλό μου λοιπόν στροβίλιζε αυτό. Poetas en Nueva York.

0: από τον τηλεοπτικό και κινηματογραφικό κόσμο του David Lynch, του σκηνοθέτη. Είναι τέτοια η δόση σουρεαλισμού που σερβίρει στα έργα του, αγαπητά, που αν τα κλείσεις μέσα στις χούφτες των δύο χεριών και τα πιέσεις πάρα πολύ, τα σφίξεις ανάμεσα στα δάχτυλα αυτά τα οποία εκτυλίσσονται, στάζουν ρεαλισμό. Julie Cruz, Floating Into the Night και το Rocking Back Inside My Heart. Και από εκεί τραβάμε την κουρτίνα, το ριντό, και περνάμε σε άλλο χώρο.
1: The wedding was a quiet affair. And when called upon to enjoy my promotion from lodger to lover, did I experience only bitterness and distaste? No. Mr. Humbert confesses to a certain titillation.

τα όνειρα ξεδιπλώνουνε. Μουσικά, στιχουργικά. Τα τέλη δεκαετία του 60, χαρακτηριστική δεκαετία του 70 στις αρχές. Mama Cash με τους Mama and the Papas. Dream a little dream of me.

Και μια εκδοχή με στίχους. Με τον Ozzy Nelson. 1906-1975. Dream a little dream of me.

καριέρα της πιστεύω θα ήταν τελείως διαφορετική αν είχε γεννηθεί και είχε δράσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη δεκαετία του 80, η Carmel. More, more, more.

κιθαριστές μπορείς να βρεις πολλούς πίσω στο χρόνο και σήμερα. Αλλά τέτοιο στιχουργό και τέτοιο συνθέτη απλό, γήινο, που η δισκογραφική του πάντα τρελενεντότανε γιατί δεν μπορούσε να τον βρει να πάρει καμιά φωτογραφία, να κάνει διαφήμιση στα άλμπουμ του. Δεν υπήρχε άλλος σαν αυτόν. Ήταν ο J.J. Cale και είναι ο Dan Auerbach.

Συμπλέψαμε για περίπου μία ώρα τη μαγική συχνότητα του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν κοντά σας η οδική βοήθεια με τη μορφή πινέλων για χρώματα και ορχήστρα.

When the Night Comes με τον Dan Auerbach τελειώνει την εκπομπή για σήμερα. Καλό βράδυ να έχετε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη Music Hall Suite του εβραϊκής καταγωγής αυστριακού συνθέτη και μαέστρου Γιώζεφ Χορόβιτς, 1926-2022. Ερμηνεύει το κουιντέτο Χάλκινον, πνευστών της Σλοβενίας.

ήταν η Music Hall Suite του εβραϊκής καταγωγής αυστριακού συνθέτη και μαέστρου Γιώζεφ Χόροβιτς 1926-2022. Ερμήνευσε το κουιντέτο Χάλκινων πνευστών της Σλοβενίας. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με δύο κομμάτια από τη σουίτα με γενικό τίτλο «Πιάνο» του ιταλικής καταγωγής Σλοβαίνου συνθέτη Μάρι Κογκόι 1892-1956. Ο Κογκόι υπήρξε μαθητής του Άρνολντ Σένμπεργκ. Το 1932 η καλλιτεχνική σταδιοδρομία του διακόπηκε λόγω σχιζοφρένειας. Τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Αριθμός 3 με ένδειξη Andante poco più mosso και αριθμός 4 Scherzo. Παίζει ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από τη σουίτα με γενικό τίτλο «Πιάνο» του ιταλικής καταγωγής Σλοβαίνου συνθέτη Μάρι Κογκόι 1892-1956. Ερμήνευσε ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ. Ακολουθούν τέσσερα τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μουζικάλισες Γκεζανμπούχ». Η συλλογή αυτή τυπώθηκε στη Λειψία το 1736 από τον προτεστάντη εκκλησιαστικό μουσικό Georg Christian Semmeli. Ο Johann Sebastian Bach συνεργάστηκε με τον Semmeli για τη δημιουργία αυτής της ανθολογίας, αλλά οι μουσικολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους για τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του μεγάλου κάντορα της Λειψιάς. Πιθανότατα ο Μπαχ συνέθεσε τον basso continuo και τροποποίησε κάποιες προϋπάρχουσες μελωδίες. Η συλλογή περιλαμβάνει 954 τραγούδια. Μόνο 69 όμως από αυτά έχουν μουσική σημειογραφία με συνοδεία της φωνητικής μελωδίας από basso continuo. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 439 ως και 507 στον κατάλογο έργων του Μπαχ, που επιμελήθηκε και δημοσίευσε το 1950 ο Wolfgang Schmidt. Από αυτά θα ακούσουμε τα τραγούδια με αριθμούς 443, 468, 470 και 439. Μόνο τρία τραγούδια της συλλογής, όχι αυτά που θα ακούσουμε, αποδίδονται με βεβαιότητα στον Bach. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 452, 478 και 505 στον κατάλογο Σμίτα. Τραγουδά η μέτζο σοπράνο Μπερνάρντα Φίνκ και ο μπασοβαρίτονος Μάρκο Φίνκ. Basso continuo, Domen Marincic, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο.

Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musikalisches Gesangbuch». Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 443, 468, 470 και 439 στον κατάλογο έργων του Johann Sebastian Bach. Τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink και ο μπασοβαρίτονος Marco Fink. Μπάσο κοντίνο, Domen Marin Tsits, Viola da Gamba και Dalibor Miklau Tsits, εκκλησιαστικό όργανο. Επόμενη επιλογή του Bibi.

Ακούσαμε τη φαντασία για άρπα αριθμός 2 σε ντο ελάσσον, έργο 35 του Λουίς Σποά. Ερμηνεύσε η Μόιτσα Σλόμπκο-Βάιγκλ. Ακολουθεί το βάλς υπό τον τίτλο «Τριαντάφυλλα από τον Νότο», έργο 388 του Γιώχαν Στράουσιου, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας, διευθύνει ο Ρόσεν Μιλάνοφ.

Ακούσαμε το βάλς υπό τον τίτλο «Τριαντάφυλλα από τον Νότο», έργο 388 του Johann Strausίου. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Ρόσεν Μιλάνοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ένας νέος ουρανός και μία νέα γη» του Σουηδού συνθέτη Sven David Sandström, 1942-2019. Τη χοροδία «Αβε» διευθύνει ο Andras Hauptmann.

Ακούσαμε το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ένας νέος ουρανός και μία νέα γη» του Σουηδού συνθέτη Sven David Sandström 1942-2019. Τη χοροδία Ave διεύθυνε ο Andras Hauptmann. Ακολουθεί το κοντσέρτο για άρπα και ορχήστρα του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Lucian Maria Skerjan.

ακούσαμε το κονσέρτο για άρπα και ορχήστρα του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Λούτσιαν Μαρία Σκέριαντς, 1900-1973. Την αρπίστα Μόικα Σλόπκο Βάιγκλ συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας υπό τον Νταβίντ Ντεβίλε. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 533 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Αποτελείται από τρία μέρη, αλεγκρό σε φα μίζωνα, αντάντε σε σύφε μίζωνα και ρόντο με ένδειξη αλεγκρέτο σε φα μίζωνα. Ερμηνεύει η πιανίστα Άνια Γκέρμαν.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο, Κέχελ 533 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε η πιανίστα Άνια Γκέρμαν. Ακολουθεί το κουιντέτο με κλαρινέτο σε σύφεση μίζωνα, έργο 89 του Άντων Ρέιχα, 1770-1836. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο, αντάντε, μενουέτο με ένδειξη αλέγκρο και αλεγκρέτο. Ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Γιώζε Κόταρ με το κουαρτέτο εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Σλοβενίας.